cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web. cityfm92.gr.
1: Φανά, φεύγω.
2: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

What was pure? Maybe time's the cure. Maybe time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: something I want to talk about.
1: cityfm92.gr Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr

0: συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Discover great music.
4: Ενλευκό 87,7.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι 5η 4η Ιουνίου του 2026, είναι το Alternative, Παναγιώτης Μέναγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά, 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας στέλνετε τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp, μας βρίσκεται επίσης και στο lfco.fm.
1: Χρόνια πολλά στη Μάρθα, στο Μητροφάνη, στη Μητροφάνα και επίσης... Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών.
0: Μάλιστα, πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Echoes of Sound και τον Ιντσαμπάντι Χουνίτσμι και Ρόιξο Πολόβερ εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: 4 Ιουνίου σήμερα του 2026. Ξεχάσαμε να πούμε χτες, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί η αλήθεια είναι μια προσωπικότητα που έχει συντροφέψει αρκετά χρόνια τη ζωή μας και ειδικά με την έναρξη και τη ιδιωτική τη τηλεόραση, αλλά όχι και μόνο, για την απώλεια προχτές του δημοσιογράφου του Νάσου Αθανασίου.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Πολύ ενεργός δημοσιογράφος και από τα πρώτα ονόματα της τηλεόρασης, με έναν ιδιαίτερο, σε μια εποχή που όλα πήγαιναν πολύ γρήγορα και όλα είχαν με κάποιες ταχύτητες, τα παράθυρα αυτά, μια περισσότερο ας πούμε τηλεόραση δυναμική, ο Αθανασίου προφρόντιζε να κρατάει έτσι ένα αργό σταθερό ρυθμό, να κάνει ωραίες συνεντεύξεις πάντα, να πιάνει ωραία θέματα.
1: Είχε μια εκπομπή απογευματινή νομίζω στο Μέγκα,
0: ναι.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς τη λένε, εντάξει, και είναι και η...
0: Τα 7 στην 7 νομίζω.
1: 7 στην 7.
0: Κυριακές.
1: Ναι, οκ. Okay. Και εντάξει, είναι και η κλασική εκπομπή του Τρεις στον Αέρα, ο Αθανασίου, η Σεμίνα Δεγενή και ο Γιώργος Παπαδάκης στην δημόσια τηλεόραση. Νομίζω στα τέλη της δεκαετίας 80 πριν καν πάει η ιδιωτική τηλεόραση, που νομίζω από εκεί έκανε και το. Από εκεί έκανε το όνομά του αυτή και οι τρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί ήταν η έκρηξη, αν θέλει, τη δημοφιλία του. Και έτσι και με μια πολύ ιδιαίτερη χρειά στη φωνή.
0: Στη φωνή του, ναι. Από το 12 και μετά ήταν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου, ο οποίος έφυγε τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative.

Ελευκόντα 7 και 7, 4 Ιουνίου του 2026, σαν σήμερα το 1989, το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιεν Ανμεν. Υπάρχουν και περιφερειακή φωτογραφία με τον φοιτητή να κάθεται μπροστά στο τάγκ, και εκεί οι φοιτητές ζητούσαν φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος τότε. Στην το 2. Δεν έχουμε καλά σημαντικά τώρα σαν σήμερα. Αυτό που βλέπω επίσης είναι ότι σαν σήμερα ξεκινάει γυρνάνε γύρω-γύρω από την Αθήνα οι Οθωμανοί Τούρκοι 1456, 3 χρόνια μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Εδώ στο Λευκό 7 και 7 είστε πάντα, ακούτε Λατέρνατιβ.

0: 97,7.
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: 2.500 πάνε στον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
9: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
13: Και εγώ απλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Είναι όπως μια παρτίδα σκάκι. Όταν τελειώσει η παρτίδα με το σκάκι, όλα τα πιόνια, είτε είσαι ο βασιλιάς, είτε είσαι βασίλισσα, όλα τα πιόνια στο τέλος θα μπουν στο ίδιο κουτί.
14: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
15: Η καλή είδηση της ημέρας.
16: Οι Λειψοί δεν αποτελούν πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: Λευκό 97 και 7. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στο Alternative 6965-6-15-8-7-7. Μα στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Παναγιώτη Μένεγο και Σταύρο Διοσκουρίδη εδώ μαζί σα μέχρι τι 10 σύσσωμο το Alternative ξανά.
1: Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία και ξεκινά έτσι αυτή η Βρετανική επιρροή στο νησί. 1996 η ελληνική κυβέρνηση λέει προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Αυτό έχει όλο συμβεί σε κατά διάρκεια ενός σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματικός ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή, κάνοντας λόγο για γκρίζα περιοχή, και τέλος πάντων περάσαμε έτσι κάποια 24 ώρα έντασης πριν από ακριβώς 30 χρόνια. Άλλη μια μικρή εστία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε Kenya Grace και το Strangers.

0: Κοίτα μια φωτογραφία και σκέφτομαι, θα σας εξηγήσω, αυτό το συνέστημα όταν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι ή βρίσκεσαι σε μια κοινωνική εκδήλωση με κάποιον που τέλος πάντων δεν τα πας πολύ καλά, δεν τα πας καθόλου καλά,
1: ναι,
0: και πρέπει να κρατήσεις τα προσχήματα mm-hmm. που ξέρεις κάνουν, γίνονται κάτι συζητήσεις mm-hmm. περί ανέμων και υδάτων, ο καιρός, αν θα κάνει ζέστη κτλ. Ήταν προχτές σε τραπέζι, σε εκδήλωση έτσι γνωστού σούπερ μάρκετ, Άδωνης Γεωργιάδης,
1: ναι,
0: Νίκος Ανδρουλάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί.
1: Άδων Ζωριάδης, Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ο ένας μηνύει τον άλλον.
1: Σε ρωτώντα.
0: Ναι, σε ρωτώντα.
1: Ναι.
0: Είχαν βάλει και κάποιους ανάμεσά τους. Αλλά δεν ήταν και μακρινό ξεστραπέζι που είμαι εγώ, κάθομαι εγώ και το είναι σε τρία μέτρα ο άλλος.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων ήταν κοντά. Φαντάζομαι ότι θα υπήρξαν άβολες στιγμές.
1: Ναι.
0: Στιγμές αμηχανίας, σιωπές.
1: Ναι.
0: Και δεν θα ήθελα να ήμουν με τίποτα ένας από τους υπόλοιπους που καθόταν στο τραπέζι.
1: Που προσπαθεί να πει το αστιάκι που προσπαθεί να πει το πάγο και δεν γελάει κανένας.
0: Και δεν γελάει κανένας. Mm. Τέλος πάντων.
1: Τι θα κάνεις όμως άμα ήσουν. Πες ότι αυτή η ρωτώντα έχει έξι άτομα. Οι τρεις είναι αυτοί που περιέγραψες και εσύ είσαι ο ένας από τους υπόλοιπους τρεις. Τι θα κάνεις. Θα τρώγες τη σφυρίδα σου.
0: Και θα έλεγα και τέτοια πράγματα καινού νοήματος.
1: Δηλαδή.
0: Ότι ξέρεις εγώ ότι έρχεται το Ελνίνιο, μπορεί να είναι πολύ ζεστό. Ότι ξέρω εγώ πώς και θα έκανα και ερωτήσεις.
1: Και θα σου έλεγε η Ζωή, τι είπατε.
0: Πολύ ζεστό το Ελνίνιο, θα της έλεγα. Πολύ ζεστό το Ελνίνιο.
1: Τι είπατε.
0: Και πράγματα ξέρω, και θα έβγαζα και διάφορα ζητήματα δικά μου.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρω εγώ, το τελευταίο διάστημα το παιδί πέρασε στα φιλόκοκο.
1: Το ξέρουμε, θα σου λέγε. Έτσι κι αλλιώς κάθε Έλληνας παρακολουθείτε. Θα σου λέγε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, αφού λέγατε τα ξέρετε, πως υπάρχει κάποια λύση κτλ.
1: Ναι.
0: Που θα πάτε διακοπές.
1: Ένα αστιάκι με βελόνα που δεν ξεκολλάει, δεν θα έκανες για Ανδρουλάκη.
0: Νομίζω δεν θα έλεγα. Δεν θα μπαίνα στην
1: πολιτική. Δεν θα έρχνε λάδι στη φωτιά καθόλου.
0: Όχι, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Που πήγα τριήμερο, που θα πάτε διακοπές.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λευκό 87 και 7. Α, και πολύ εξωτερικό δελτίο ίσως.
1: Εκεί θα την πατάξεις.
0: Εκεί θα την πατάξεις.

0: Ατζελίνα Τζολί έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια της πολλά. Σας σήμερα γεννήθηκε ο Κάρλος Παπούλιας, ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ο Ντίνος Ηλιόπουλος πέθανε σήμερα το 2001. Ο Σωτήρης Μουστάκας το 2007.
1: Σπουδαίοι και οι δύο.
0: Και ο Λέναρντ Γιόχανσον, ο πρόεδρος της UEFA το 2019.
1: Μάλιστα.
0: Μουστάκας έχει παίξει αυτές τις βιντεοτενίες.
1: Ναι.
0: Φανταστικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Τη μία που είναι αυτό που ήταν καθηγητής σε σχολείο, έτσι σεμνός, και το βράδυ κάτι του χτύπαγε και ξύπναγε, ήταν Ερωτήλος και Καζανόβας. Αυτή ήταν φοβερή. Το θυμάμαι σαν και τώρα.
1: Εκεί δεν έκανε έναν το βιολιστή, αν ήταν το βιολί.
0: Και ναι, φοβερά πράγματα έχουν περάσει.
1: Ο Ροσγάτος.
0: Τον επίσης έχω δει στην επιθεώρηση.
1: Ο Ροσγάτος επίσης. Κύπριος στην Κύπριος, καταγωγή.
0: Ναι. Και στην επιθεώρηση, ξέρεις, αυτή ήταν πιο. Ήταν μεταξύ το νούμερο που είχαν. Ας πούμε τα λόγια που είχε το νούμερο να πούνε. Και με λίγο stand-up comedian παράλληλα. Ναι. Δηλαδή είχε τρομερή επικοινωνία με τον κόσμο εκείνη την ώρα. Και πάντα στο τέλος θυμάμαι ότι όλο κατέληγε, ή αυτός ή ο ψάλτης, γιατί τους έχω δει αρκετές φορές, σε ένα δακρύβρεχτο
1: που τα βάζε με τα κακά της φυλής.
0: Κακά της φυλής και υπέρ του ελληνικού λαού που τόσα περνάει.
1: Ναι.
0: Ελευκό 17 και 7 στη Λατένα.

0: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.300.
2: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Φανά! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
10: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
9: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα δημοτικά σχολεία της Λιβαδιάς και η παιδική χοροδία καλλιτεχνικής πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
1: Με την υποστήριξη του City FM.
11: Εδώ ακούς,
12: εδώ ακούς
11: την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
13: Γατιά με φυτά, ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. της. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Εν Λευκό Mini Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
3: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
12: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
3: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
12: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
3: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
12: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: Λευκό Mini Concert. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Λευκό 87,7. Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι 4 Ιουνίου. Σήμερα είναι Πέμπτη. Παναγιώτης Μεναγός και Σταύρος Διοσκουρίδης είναι εδώ μαζί σας. Πάμε μαζί σας μέχρι τις 10. 6956615877 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους της πόλης με την καθυστέρηση να έχει ιδιαίτερες. Η άνδος της συγκρού αυτή στιγμή, κίνηση θα βρείτε στον Κηφισό αρκετή, στις εξόδους της Λεωφόρου Αθηνών, κίνηση θα βρείτε στη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Καλλιρόης, στο ύψος της Κηφισίας αρκετά, ιδιαίτερα στο Ψυχικό και στην άνω της Κηφισίας έχει αρκετή. Και στην περιφερειακή του Ημιτού θα βρείτε κίνηση τώρα.
3: Τριαντάρι και σήμερα όσον αφορά τον καιρό.
2: Υπάρχει περίπτωση να πέσει καλιά βροχούλα σήμερα και αύριο. Στα λέω να τα ξέρεις.
3: Αύριο ναι. Για σήμερα τα δικά μου τα κοιτάκια δεν συνηγορούν.
2: Οπότε να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά τα φαινόμενα, τα φυσικά. You gotta be εδώ στον Λευκό 87 και 7.

0: Ελευκόντα 7 και 7, 4 Ιουνίου σήμερα. Εντάξει, προφιγουράρει πολύ πρώτη δύση σε όλα τα μέσα, τα δημοσιογραφικά. Η συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η εκεχηρία με ζώνες ασφαλείας. Το ανακοίνωσε το Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια, εδώ το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι κάθε συμφωνία που υπογράφει το Ισραήλ σε μια-δύο μέρες και σε μερικές ώρες, μερικές φορές, με διάφορους τρόπους βρίσκει διάφορα προσχήματα.
1: Εκεί είναι και ένας εφημισμός της εποχής μας, νομίζω, το εκεχηρία και το κατάπαυση του πυρός, γιατί το συζητάμε τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά ούτε δεν τηρείται στο 100%. Ναι. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε διαβάσει, ας πούμε, τους τελευταίους μήνες, για να μην πω τον τελευταίο χρόνο, οι χειρότερες συγκρούσεις ή οι χειρότεροι βομβαρδισμοί από την ημέρα που υπογράφει η εκεχηρία και η κατάπαυση του πυρός, που είναι μια φράση τελείως αντιφατική από μόνη της, εξορισμού δηλαδή, μόνο και μόνο που βάζει μία λέξη δίπλα στην άλλη. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, είναι η νούμερο ένα είδηση της ημέρας. Κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν χθες Τετάρτη να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός, όπως είπες και εσύ, να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του στρατού του Λιβάνου. Όλα αυτά μετά από δύο μέρες συνομιλιών.
0: Για να μην υπάρχει ανάπτυξη της φυσικής μπολάχ στην ουσία. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Όλα αυτά μετά από δύο μέρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες για τον Λίβανο, τουλάχιστον επικοινωνιακά, αυτό κυκλοφόρησε, ας πούμε, παντού. Φάνηκε να τράβηξε και λίγο και το αυτί του Νετανιάχου. Ναι, να του είπε ότι τι κάνεις.
0: Είσαι τρελός, του λέει: εδώ σε έχω σώσει από τη φυλακή. Υπέγραψε την εκεχηρία τώρα. Τώρα, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να μην δημιουργήσει πυρηνικά το επόμενο διάστημα και ότι προσβλέπει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχει συμφωνία.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η νούμερο ένα είδηση και στα ελληνικά και στα διεθνή μέσα. Τι ακούμε?
0: Amy Winehouse και Ρίχα.

0: Στέλνε Λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 8 και 12 δείχνει το ρολόι. Τη μέρα είναι σήμερα 5η, 4 Ιουνίου του 2026. Η υπογραφή της κεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου είναι η είδηση αυτού του πρωινού. Τώρα όσον αφορά την εγχώρια επικαιρότητα, υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η κινητικότητα που έχει προκαλέσει στο ελληνικό πολιτικό τοπίο και στον καταμερισμό των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων η εμφάνιση δύο νέων πολιτικών σχηματισμών, του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού και του νέου πολιτικού φορέα στον οποίο ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας. Τα είδαμε αυτά να εμφανίζονται το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου και είμαστε κάπως στο hangover του νέου πολιτικού χάρτη που δημιουργούν αυτά τα, αυτά τα δύο κόμματα.
1: Αναμένεται και ο Αντώνης Σαμαράς πάντως.
0: Αναμένεται και ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Νομίζω μέσα στον Ιού, δηλαδή μέσα στο μήνα θα γίνει η ανακοίνωση.
0: Από παντού πάντως γράφεται ότι δεν θα. Δηλαδή, ενώ είχε φανεί και όταν είχε διαγραφεί κιόλας από τον Κυριακό Μητσοτάκη ότι θα κάνει σίγουρα κόμμα, μετά είχαν πει ότι. Ότι το ξανασκέφτεται, ότι είχε δεύτερες σκέψεις, το μέτρησε, δεν του βγαίνε. Ο υπολογισμός, ας πούμε, του τι μπορεί να πετύχει. Τον τελευταίο καιρό που παντού διαβάζουμε ότι είναι η λυμένη απόφαση να κατέβει και αυτός με έναν νέο πολιτικό φορέα. Εντάξει, μιλάμε τώρα για πολυκοσμία. Μιλάμε τώρα ότι η επόμενη βουλή, ό,τι και αν βγάλει, θα είναι.
1: Έχει δύο κόμματα από δύο πρώην πρωθυπουργούς καταρχάς.
0: Πολύ συλλεκτική.
1: Αντώνη
0: Σαμαράς. Να το πω έτσι με ένα κομψό εφημισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μετά την ανεξαρτητοποίηση και των βουλευτών της Νέας Αριστεράς νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, είναι μια βουλή. Δεν θέλω να πω έτσι κάτι άσχημο, αλλά τέλος πάντων πρωτόγνωρη.
1: Ναι, ναι.
0: Μείνουμε εκεί. Εντάξει, η κουβέντα κυρίως εστιάζει σε αυτή την πολύπαθη κεντροαριστερά και ποιοι μπορούν να συνεργαστούν και ποιοι δεν μπορούν να συνεργαστούν και ποιοι είναι συνεπείς και ποιοι δεν είναι συνεπείς και ποιοι θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον και ποιοι δεν θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλον. Εντάξει, κυκλοφορεί, είναι και τέτοιο το κλίμα των ημερών που κυκλοφορεί και πολύ αρβίλα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, νομίζω από ένα μόνο δημοσίευμα,
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ούτε διαψεύστηκε από κανέναν. Μάλλον δεν έχει βάση. Ότι πάμε, λέγε, μεταγραφή βόμβα στην πολιτική σκηνή, θα πει ο Κασελάκης στο Πασόκ.
1: Ναι,
0: ξαναλέω, δεν έχει επιβεβαιωθεί από κανέναν αυτό. Προφανώς είναι αρβίλα, αλλά θέλω να σου πω είναι τόσο ρευστά, ας πούμε, τα πράγματα αυτή τη στιγμή που πραγματικά δεν ξέρω τι είδους συμμαχίες ή προσχωρήσεις ή πολιτικές μεταγραφές μπορεί να δούμε μέσα στους επόμενους μήνες και να δούμε και τέλος πάντων και πότε θα γίνουν και αυτές οι εκλογές. Γιατί προετοιμάζεται το έδαφος, αλλά δεν έχουμε. Υπάρχει μια έντονη φημολογία για τον Οκτώβριο, για μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν και άλλοι πιο συντηρητικοί ή αν θέλεις πιο προπονητές της πολιτικής εξέδρας που λένε ότι μπορεί να πιάσουμε και άνοιξη.
1: Ναι, ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογική γυμναστική στους βουλευτές.
0: Ωραίο, μ' αρέσουν αυτά. Μ' αρέσουν αυτά πάρα πολύ.
1: Πάντως συγκράτησε ότι τις επόμενες μέρες,
0: ναι,
1: ίσως μέσα στο μήνα,
0: ναι,
1: καλά,
0: μ' αρέσουν αυτά τα inside.
1: Η ανεξάρτητη βουλή θα πάνε στους 46.
0: Αυτός ο άνθρωπος. Άμα ξέρει ο άνθρωπος. Άμα ξέρει ο άνθρωπος.
1: Πάμε για ακόμα μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα ανεξαρτήτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
0: Άμα είναι διαδρομιστής, έρχεται και σας τα δίνει και μου τα δίνει στο πιάτο. Πάντως, για όλες αυτές τις ζυμώσεις που γίνονται και τις γκρίνιες και τα πείσματα και τα αναθέματα και τα λοιπά, ειδικά στον προοδευτικό χώρο, κάπως, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι όλοι έχουν από λίγο δίκιο.
1: Ναι.
0: Και όλοι έχουν και από αρκετό άδικο. Και σε όλους ταιριάζει το οποίο δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες που σκηνίζει.
1: Ο Αντέρικ Φέιν και σαν.

0: Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 8 και 19 δίνει το ρολόι. Πάντως, πόση ώρα ακούγαμε το κομμάτι, πέρασε από μπροστά μου μια είδηση εδώ στο πρωινό σέρφινγκ, ας πούμε, στις ιστοσελίδες, ότι είναι όλα έτοιμα για το κόμμα του Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω όμως κάτι, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια κινητικότητα, υπάρχει μια ζήμωση, εμφανίστηκαν δύο κόμματα, είναι όλο αυτό που συζητάγαμε πιο πριν. Έχω την εντύπωση πάντως ότι όλη αυτή η συζήτηση, ας πούμε, που γίνεται για τις ανακατατάξεις των δυνάμεων, τις συμμαχίες, ποιοι θα πάνε με ποιους κτλ., γίνεται τελείως, ρε παιδί μου, ερήμην της κοινωνίας.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν πολύ πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας. Τώρα, μην κάνουμε τους. Ξέρεις, μην βγάλουμε τον Γιώργο αυτιά από μέσα μας. Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ πιεστικά προβλήματα της καθημερινότητας, όπου δεν βλέπεις, ρε παιδί μου, να. Περισσότερο, δηλαδή, βλέπεις μια αγωνία ενός πολιτικού συστήματος να ανακυκλώσει τον εαυτό του, την αγωνία των μονάδων αυτού του πολιτικού συστήματος να έχουν και την επόμενη μέρα δουλειά.
1: Ναι.
0: Sorry. που το λέω έτσι. Και πολύ λιγότερο το να βρεθούν, ας πούμε, κάποιες λύσεις για μια πιεστική πραγματικότητα που έχει ακρίβεια, που έχει ανισότητες, που έχει ακόμα και αυτό που συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό, προβλήματα στο κράτος δικαίου κτλ. Και κάτι άλλο που θέλω να διαπιστώσω, επειδή είναι λίγο των ημερών, μπορεί να είναι λίγο θερμοκηπιακό, δηλαδή να το παρατηρούμε σε κάποιες συγκεκριμένες γωνιές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενδεχομένως να το μεγαλοποιούμε περισσότερο από όσο πρέπει. Το λέω εξ αρχής, μπορεί να είναι αυτό. Αλλά την ίδια στιγμή που όλοι ψάχνουν να βρουν με ποιους θα πάνε, φουντώνει, ρε παιδάκι μου, από τα κάτω δεν λέω ότι είναι πλειοψηφία, αλλά είναι τόσο ηχηρή και τόσο αποκρουστική. Δηλαδή τα σχόλια που υπάρχουν
1: δεξιά
0: και αριστερά, κάτω από τις ειδήσεις για τις γυναικοκτονίες. Όταν ανεβάζουν, ρε παιδί μου, ένα οποιοδήποτε site που ανεβάζει μια είδηση για μια γυναικοκτονία στα social του. Το τι εσμός, ρε παιδί μου, και το τι σκουπίδι ποστάρεται από κάτω. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή, έκανε εταιρεία αερομεταφορών ένα post για τον μήνα που είναι Pride μήνας, ο Ιούνιος. Το τι γράφανε από κάτω, μπήκε μαζί. Δηλαδή, το πώς καταφέρουν και συγκεντρώνονται, ας πούμε, από κάτω και γράφουν και σχολιάζουν και κάνουν και δείχνουν. Δηλαδή, την ίδια ώρα που υπάρχει αυτή η ρευστότητα, θέλω να πω στο πολιτικό, όλες αυτές οι αντιδραστικές, μυσαλόδοξες δυνάμεις, δηλαδή, μαζεύονται και γεμίζουν με το, ας πούμε, και το διαδίκτυο. Μπορεί να μην είναι σούπερ αντιπροσωπευτικό, αλλά σκάει και μπροστά σου, παιδί. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι δεν το βλέπει.
1: Λόλα Γιάνγκ Μέση εδώ στον Λευκό 7 και 7 μας πάει μέχρι τις 8 και μισή. Επιστρέφουμε μετά να διαβάσουμε τις εφημερίδες.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά.
6: Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
4: Happy Mastercard Day!
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Οι Λειψοί δεν αποτελούν πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Λευκό 87 και 7, 8 και 32, 5η σήμερα 4 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Λατένα Διβ με τον Σταύρο Τιοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. Πάμε περίπτερο να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα.
2: Λοιπόν, καθημερινή, ξεκινάμε. Μπλόκο, παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλεί το Ρούμπιο. Ουκρανικό πλήρμα στο γόητρο του Πούτιν με την επίθεση ντρόουν που έγινε στην Αγία Πετρούπολη. Σήμα για περιορισμό στο Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού και στην παρέμβαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Οι βραχυκρόνιες μισθώσεις, λέει, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα ξενοδοχεία σε περιοχές όπως η Πλάκα, στις οποίες η πολιτεία έχει λάβει ειδικά μέτρα για την προστασία της κατοικίας. Θέλω να δω αν θα μας πάρει πάνω από έναν αιώνα. Να το συζητάμε αυτό πέρα, να καταλήξουμε.
2: Χώρος 1,5 δις για μέτρα για την υγειακή κρίση, λέει η Καθημερινή. Πιο καυτό καλοκαίρι, λένε, τι φαίνει το σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες που βλέπουμε τερολόγια φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα.
1: Δεν μου τα πες, έλειψα τρεις εβδομάδες. Γύρισα χθες, ερώτησα για τον καιρό, άμα έχουμε τίποτα αξιοσημείωτο. Δεν μου πες για σούπερ Ελνίνιο.
2: Ναι, πάντως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το σούπερ Ελνίνιο, οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβει το καλοκαίρι. Το φετινό, μάλλον για του χρόνου μιλάνε. Είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Γιατί... Αφού λέει το σούπερ Ελνίνιο φέρνει πιο καυτό καλοκαίρι φέτος στην Ελλάδα.
2: Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το σούπερ Ελνίνιο.
1: Είσαι αρνητή σούπερ Ελνίνιο.
2: Δεν έχει διαμορφωθεί.
1: Μήπως είσαι αρνητή σούπερ Ελνίνιο, αλλά δέχεσαι το σκέτο Ελνίνιο.
2: Είναι μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου το φαινόμενο. Συμβαίνει πάντα. Είναι όταν θερμαίνεται ο Ειρηνικός ωκεανός από ένα ρεύμα.
1: Ναι.
2: Αυτό προκαλεί.
1: Ποια είναι η διαφορά του σούπερ Ελνίνιο, το σκέτο Ελνίνιο?
2: Υπάρχει το Ελνίνιο και η Ελνίνα. Η Λανίνα.
1: Τι?
2: Είναι το ουδέτερο, το Ελνίνιο,
1: ναι.
2: Ο γιος νομίζω.
1: Όχι, ο Ελνίνιο είναι ο αρσενικό.
2: Και η κόρη,
1: ναι.
2: Που είναι διαφορετικά φαινόμενα. Είναι ανάλογα πώς κινούνται τα ρεύματα στον Ειρηνικό, τα θερμά ρεύματα.
1: Ρε, πώς τα βρίσκεται μεταξύ σας.
2: Δεν είναι. Εντάξει, το Ελνίνιο τώρα το άκουσες πρώτη φορά. Είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία.
1: Όχι, εντάξει, αλλά το σούπερ Ελνίνιο τώρα δεν ήμουν έτοιμος.
2: Λένε ότι είναι ακόμα πιο ζεστά τα ρεύματα. Και ναι. Αυτό που προβλέπουν πάντως για το καλοκαίρι δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό που υπάρχει μια πρόβλεψη ότι θα έχουμε αρκετά θερμό χειμώνα.
1: Ναι.
2: Φέτος.
1: Θερμό.
2: Ναι, δηλαδή θα είναι okay. Πολύ.
1: Εντάξει, και φέτος δεν ήταν ο χειμώνας πέρας, δεν ήταν ήπιος. Αλλά είχε πολύ βροχή.
2: Θα κάνει κρύο. Ξέρω εγώ το Φεβρουάριο κάθε φάση.
1: Μάλιστα, έχουν άλλο ένα ρεπορτάζ που υπάρχει και στο πρωτοσέλιδό τους τα νέα. Γραμμή 140 λέει όλος ο γύρος Αθήνας, 89 στάσεις, καθημερινές ιστορίες από το απογευματινή αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Η εφημερίδα των συντακτών λέει success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Υπάρχει επίσης και ένα χτύπημα για την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου,
2: ναι.
1: Ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στα 94 του χρόνια, με πολύ μεγάλη καριέρα και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, βέβαια, από τον άγνωστο πόλεμο.
2: Ναι.
1: Τι ήταν, αντιστράτηγος, Βαρτάνης, κάπως έτσι.
2: Το όνομά του.
1: Καλά, και εγώ το θυμάμαι.
2: Και πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Είμαι
2: και
1: τόσο μεγάλο.
2: Και μια παράσταση που έκανε τα τελευταία χρόνια, επί χρόνια, το Μάρκο Σόχο.
1: Ναι.
2: Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακοινίζω, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια, λέει το μανιφέστο, ότι έχει από πίσω τέλος πάντων πρόσωπα τα οποία τα κουβάλει από πολύ παλιά. Ο Τσίπρας, όπως ο κύριος Καρτερός, όπως ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Κουρουπλής και ο κύριος Μπίστης.
1: Το ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη, λέει, πέφτει τον ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί. Το Πασόκ η κόντρα, λέει, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης, λέει, και το καραμανλικό λόμπι της Βόρειας Ελλάδας, πως επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Και έχουμε και την εφημερίδα Δημοκρατία που έχει κεντρικό πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Τώρα, στις αθλητικές εφημερίδες είχαμε χθες τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 82-76. Αγία Τριάδα, λέει η Sport Day. Μην κουράζεται το Βασιλιά, λέει ο πρωταθλητής. Ο περίπατος έγινε θρίλερ, λέει το Φως. Το 1-0, αλλά και οι τσαρουχές, λέει η Live Sport, σε ένα μάτς από το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει πολλά
2: παράπονα
1: από τη διετσία. Μια διετσία που φυσικά το κάνουν κάπως κωμικοτραγική χθες. Μεγάλη είδηση στα αθλητικά είναι ότι ο Βασίλης Πανούλης ήταν ένας προπονητής του Άρη. Και εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη. Ένα-δύο αριανούς που έχω στη ζωή μου χθες ήταν σε κατάσταση παροξισμού. Καθώς δυναμώνει και ο ΠΑΟΚ, δυναμώνει και ο Άρης και ξέρεις, αυτό φέρνει και μια ρετόρο, ας πούμε, αίσθηση ξέρεις, και στο ελληνικό μπάσκετ που κάποτε τα Άρης ΠΑΟΚ ήταν τα ντέρμπι που έβγαζαν πρωταθλητή κτλ. Αυτά με την επισκόπηση του τύπου και του πολιτικού και του αθλητικού. Αν είστε του NBA, πριν από λίγες ώρες είχαμε και τον πρώτο τελικό στο NBA, εκεί όπου οι Knicks της Νέας Υόρκης έσπασαν την έδρα του Σαν Αντώνιο, προηγούνται με 1-0. Και παίρνουν προφάσισμα για να φέρουν μετά από 53 χρόνια τον τίτλο στο Μεγάλο Μήλο και χαροποιούν και τον δήμαρχο τον Μαμντάν, ο οποίος τα έχει δώσει όλα υποστηρίζοντας τους Νίκς τις τελευταίες εβδομάδες.
2: Stevie Wonder, Pastime Paradise.

0: 8.41 Έλευκο, 7 και 7 Παναγιώτης Μενεγοστάβος Διοσκουρίδης είναι το Alternative. 8.305 ευρώ έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο, κληρώνει αύριο Παρασκευή 8.305 ευρώ. Για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης πρέπει να στείλετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Περιμένετε μέχρι αύριο Παρασκευή. Η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί. Πρέπει να απαντήσετε στο, μέχρι το τέταρτο το χτύπημα του τηλεφώνου και να πείτε το ποσό που είναι 8.305 ευρώ για να το κερδίσετε. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη 214-214-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό.
1: Καλημέρα εδώ στο λαό που στέλνει μηνύματα. Η Δήμητρα λέει καλημέρα. Love will save the day. Λυπάμαι, λέει, θα το πω γιατί τον αγαπώ το Stevie Wonder, αλλά αυτή η ενορχήστρωση θυμίζει, λέει, Mozart in Egypt. Αν ξέρετε το δίσκο, δηλαδή Mozart με αιγυπτιακά όργανα υπάρχει, λέει. Ναι, οκ, αλλά δικό του είναι. του Stevie Wonder το κομμάτι. Μην κοιτάτε που κάπως η δική μας γενιά το έμαθε από τον Κούλιο και αυτή τη διασκευή εκεί στα Midnight's με το Gangsta's Paradise. Εδώ πέρα μας λέει ο φίλος ή η φίλη που τελειώνει σε 307 ότι συμφωνεί με όλα αυτά που λέγαμε για το πολιτικό σκηνικό που έχει πυρήνα το να έχουμε δουλίτσα κτλ. Το σκέφτεται σε κάθε σκάνδαλο ή θέμα που η όλη ανάλυση που κυριαρχεί είναι πώς θα αντιμετωπίσει η εκάστοτε των κυβέρνησης του κραδασμού και όχι τις αληθινές επιπτώσεις στη χώρα. Η Στεφανία ομνή μπροστά σου, βρε το διαδρομιστή, λέει τον Σταύρο και μας λέει την καλημέρα και μας λέει και ένα κομπλιμέντο ότι φτιάχνουμε τη διάθεση. Καλημέρα στην Άννη, καλημέρα και στην Άννα. Και στην Άννη και στην Άννα. Και ακόμα.
0: Μαρκ Ρόνσον μαζί με Ρέι στο Σουζάν.

0: 8 και 52, άντε. Ξυπνάτε και πρωινή.
1: Ναι, ρε παιδί, δεν αυτά τα πράγματα.
0: Έχει πάει 9 η ώρα και είσαστε ακόμα στα κρεβάτια. Δηλαδή, πραγματικά, τι είμαστε.
1: Θα σηκωθούμε τώρα να στύψουμε την πέτρα.
0: Λοιπόν, ακούμε Λατέρνα τη φέτο στον Ελευκό στους 87 και 7. Λίγο πριν πάμε για το διάλειμμα των 9 και λίγο πριν ακούσουμε κάτι που είναι πολύ φρέσκο, να περάσουμε σε κάποια προωθητικά μηνύματα. Πάρκιορ Σίνεμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέτος στείνεται αυτό το υπαίθριο σινεμά με την μεγάλη οθόνη και με την υποστήριξη του φυσικού αερίου, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Παρασκευό Σάββατο το μενού έχει το Γκριζ, το σπουδαίο και ξακουστό και διαχρονικό musical από το 1978 με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον και το πολύ χαρακτηριστικό soundtrack, τα αντισήματα, τις χορογραφίες και όλα αυτά, και δίδυμοι μπελάδες το Σάββατο 6 του μηνός με τη Λίντζεϊ Λόχαν. Επίσης, μαζί μας
1: είναι η Novibet, που ζητούνται μικροί και μεγάλοι για το απόλυτο event διασκέδαση. Το Giant Hard Road Show επιστρέφει για να προσφέρει μοναδικές στιγμές παιχνιδιού σε όλους. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Μοσχάτο, δώσ' μεταμορφώσεως 16-22, και Κυριακή 7 Ιουνίου στο γήπεδο του Ισοδού Μαρίνου Αντίπα στην Κηφισιά 5-9. Και τώρα που ξέρεις τις λεπτομέρειες, δεν μπορείς να λείψεις. Το παιχνίδι ξεκινά στη γειτονιά σου. Περισσότερες πληροφορίες στο gianthard.gr Road Show.
0: Έχουν κάπως ξαναφανεί οι Avalanches, το ντουέτο από την Αυστραλία, πολύ σημαντική, από αυτούς που πραγματικά απογείωσαν την τεχνική του να φτιάχνεις μουσική η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε samples, Since I Left You, Frontier Psychiatrist, πολύ κλασικά κομμάτια και από τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές δεκαετίας του 2000, κάπως έχουν εμφανιστεί το τελευταίο καιρό. Είχαν ένα single, το Together, το οποίο κυκλοφόρησαν πριν από κάνα μήνα, και τώρα πριν από 2-3 μέρες έχουμε άλλο ένα καινούριο τους κομμάτι που βασίζεται όμως σε μια παλιότερη συνεργασία με τον Jamie XX, τον φίλο μας, τον XX. Avalanches και Jamie XX, το κομμάτι λέγεται Every Single Weekend. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, αξίζει να το ψάξετε, που είναι σαν ένα διαφημιστικό που ένα μοντέλο προσπαθεί να πάρει μια δουλειά για να παίξει σε ένα διαφημιστικό για ένα αναψυκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα έχουν έτσι και ένα ενδιαφέρον τα οπτικά και τα βίντεο στον Avalanches.

μαζί με το Jamie XX every single weekend. Κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε για την τρίτη ώρα του Λατένα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Πέμπτη σήμερα έχουμε και καινούργιες ταινίες να σας πούμε και πολλά ακόμα.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον. Discover great music. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
7: 8.305 ευρώ.
8: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
9: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 8.305 ευρώ.
8: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα, 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
13: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
14: Κλιματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
19: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
20: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο cocktail event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένος στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά cocktail, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival, Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ζάπιο. Είσοδος από Αμαλία.
19: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
21: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
22: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: 9 και 4 Λευκό, 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application και μας συναντάτε και εκεί. Πολύ κίνηση έχει στον Κηφισό, στις εξόδους της Στρατικής Οδού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού, Καλλιρόης, της Κηφισίας, Μεσογείων. Κίνηση έχει επίσης, θα βρείτε κίνηση και εκεί στην άνοδο της Βουλιαγμένης αυτή τη στιγμή. Ο καιρός δείχνει μέχρι 28-29 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Υπάρχει μια έτσι, απειλή ψυχάλας από το απόγευμα και μετά και για αύριο. Εδώ και στην Αθήνα. Πάμε να.
3: Πούμε καλημέρα στη Σοφία.
2: Ναι.
3: Ευχαριστώ καταρχάς για τα περαστικά και όλα αυτά. Το κομμάτι λέει αυτό του Stevie Wonder, πάντως λέει τη θυμίζει τον Παπακαλιά, ήταν το χορεύει στον Dolce Vita. Έπαιζε ο Παπακαλιά στον Dolce Vita,
2: Μόλι, μπράβο. Έπαιζε, ναι, βέβαια. Πώς δεν έπαιζε.
3: Αλλά πρώτη εμφάνιση Παπακαλιά είναι στους 10 μικρούς Μίτσους.
2: Εκεί τον
3: που έκανε τον φίλο του Τζίμι του Πλατεία.
2: Ναι, ναι.
3: Πάμε Βασιλόπουλο να χαζέψουμε μουσταρδές.
2: Εκεί το ζήλο μπάθαμε πιο πολύ και μετά έκπαιξε και βέβαια και Dolce Vita Full.
3: Ναι.
2: In this gold από Μόμπι. Τον περιμένουμε εδώ σε λίγες μέρες στην Αθήνα.

0: βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
1: Όχι, τίποτα, την ώρα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πριμαβέρα ξεκινάει σήμερα. Βλέπω τώρα το πρόγραμμα.
1: Πριν τα πει,
0: ναι,
1: απλά να πω ότι έχουμε νικητή, τον Ιωάννη, ο οποίο επισημαίνει και μάλλον έχει και δίκιο ότι η πρώτη εμφάνιση Παπακαλιάτη είναι στου απαράδεκτου, είναι ο υπάλληλο του βίντεο κλαμπ που πουλάει την παπαρία την καλή.
0: Μάλιστα. Πολύ πίσω.
1: Πάμε Πριμαβέρα.
0: Εδώ βλέπω λίγο το πρόγραμμα. Εντάξει, ναι, πολλά θα τα δούμε και στην Αθήνα μου.
1: Εντάξει.
0: Πριμαβέρα.
1: Ναι.
0: Τα ιστορίε.
1: Εντάξει. Μόλι του ξένοι.
0: Massive Attack έχει σήμερα. Αύριο έχει Cure.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο όνομα. Έχει και Skrillex εκεί να γίνει ο κακό χαμό.
1: Ναι.
0: Άκουσα Viagra Boys στι 4 το πρωί.
1: Okay.
0: Έτσι, πολύ ιδιαίτερο. Διαβαγκορίλας θα έχει το Σάββατο με 6-6 επίσης που έχουν ξεκινήσει τις συναυλίες, ναι, τους είδαμε και στο Κοατσέλα που εμφανίστηκαν. Η My Bloody Valentine που ήταν, είναι πάντα από τους σταθερές του Πριμαβέρα. Little Sims το Σάββατο επίσης. Η Νίκα που θα έρθουν και στην Αθήνα. Και αυτά. Τώρα αυτά.
1: Doja Cat επίσης.
0: Ναι, Doja Cat,
1: από τους headliners και Άντισον Ρέι. Ναι, εντάξει, μεγάλος πάρα πολύ, ναι, ναι, αυτό το φεστιβάλ.
0: Πάντα έχει πολλά ονόματα βέβαια και πάρα, ναι, πολλές, ναι, σκηνές και πάρα πολλές διαδρομές.
1: Όχι, μεγαλώσει και πάρα πολύ σαν κόσμο δηλαδή.
0: Απλώς έχει βάλει και άλλες μέρες δηλαδή.
1: Η ημερήσια προσέλευση πια... Δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι συνολικά στο φεστιβάλ, στο τριήμερο που είναι ο κορμός του που γίνεται εκεί στο χώρο του φόρουμ στην παραλία της Βαρκελόνης, μπορεί να είναι και πάνω από 400.000 κόσμος πια.
0: Θα έχει και την Κυριακή Καλ Κόξα μας ενδιαφέρει.
1: Δεν είμαι.
0: Να μεταφερθείς.
1: Είμαι ασθενής.
0: Ασθενής. Μάλιστα, το Πριμαβέρα σε μια Βαρκελόνη,
1: ναι,
0: που διάβαζα ότι το σχέδιο είναι να μην έχει μέχρι το 30 κανένα Airbnb.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πώς θα επιτευχθεί όλο αυτό, γιατί η συζήτηση για τα Airbnb στη Βαρκελόνη είναι και αυτή αιώνια. Έχει ξεκινήσει από πολύ πριν. Βέβαια έχουν πάρθει κάποια μέτρα.
1: Έχουν πάρθει μέτρα, ναι.
0: Αλλά σε μια πόλη που δέχεται. Μια πόλη πόσο είναι, 1,5 εκατομμύριο περίπου η Βαρκελόνη, δεν είναι παραπάνω.
1: Βαριά.
0: Που δέχεται περίπου 26-27 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πολύ πάνω από το. Στην ουσία μπορεί να κοιμίζει μέσω όρο περίπου όσους επισκέπτες, όσους κατοίκους έχει στην περιοχή της, με τα φαινόμενα του περιτουρισμού να είναι πολύ έντονα σε ένα αστικό τοπίο και όχι σε ένα νησί, σε ένα μέρος ας πούμε παραθερισμού, αλλά ναι, μέσα στην πόλη.
1: Εντάξει, έχουν πάρει κάποιες αρκετά, δεν ξέρω αν πρέπει να πω γενναίες, αλλά σίγουρα έχουν κάνει παρεμβάσεις αφού περάσανε και εκεί μεγάλο ζήτημα και δηλαδή, θυμόμαστε τις ιστορίες τώρα, μπορεί να πάει και μια δεκαετία βέβαια, να είναι 7-8 χρόνια δηλαδή, που με τους ντόπιους να σκάνε τα λάστιχα από τα,
0: ναι,
1: που,
0: και
1: από
0: και τα νεροπίστολα, ναι,
1: που μεταφέρουν τουρίστες και τα νεροπίστολα και τα λοιπά, δηλαδή περάσαν και εκεί μια μεγάλη, έτσι, μια περίοδο μεγάλη ένταση που έστρεψαν και αρκετό μέρος του ντόπιου πληθυσμού εναντίον του τουρισμού. Έχουν κάνει κάποιες παρεμβάσεις και έχουν και, όπως μας είπες, στόχο μέχρι το 2030 να μην έχουν ούτε μια κλίνη Airbnb. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Πόλκι και Poison of Choice.

0: Λευκό 87 και 7 ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 9 και 4 δείχνει το ρολόι. Λέω για κάποιο καιρό αυτή την ώρα, έτσι κάπως στην αρχή της τρίτης ώρας, να σου λέω και μια ιστορία πόνου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πες μου.
0: Από τις προηγούμενες εβδομάδες. Αυτή δεν είναι ακριβώς μια ιστορία πόνου, αλλά θέλω να πω κάτι που ξέρεις. Όλα σου είναι ξένα μέχρι να τα βιώσεις για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι ένα πολύ. Να είναι μια κοινοτοπία, μπορεί να είναι κάτι που. Αυτό για το οποίο θα μιλήσω τώρα, για το οποίο να έχουν εικόνα εσύ, οι ακροατές, οι ακροάτριές μας. Αλλά επειδή ήμουν αρκετά τυχερός τώρα στη ζωή μου, να μην έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο μέσα σε αίθουσες νοσοκομείων, δεν είχα εικόνα. Είχα εικόνα λοιπόν εκείνη την ημέρα που συνέβη το ατύχημα που με κράτησε μακριά σου και μακριά σας για λίγο καιρό. Να βρεθώ στα επίγοντα, να περάσω σχεδόν μισή μέρα μέσα στα επίγοντα, να περάσω μισή μέρα σαν να είμαι πρωταγωνιστής και από ένα σημείο και μετά παρατηρητής στο πιτ ενός ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου. Τώρα μιλάμε πραγματικά για ένα χάος.
1: Ναι.
0: Και το λέω ένα χάος, εννοώ με τα πολλά περιστατικά, με την ένταση, με το να εμφανίζονται συνεχώς άνθρωποι, συνεχώς άνθρωποι που έρχονται από τροχέα, άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας, που είναι δύσκολο να κινηθούν, που πονάνε, που βογκάνε, που δεν ξέρουν τι έχουν, οι συγγενείς τους να αγωνιούν, να μπουκάρουν μέσα από τον πόνο τους και την αγωνία τους, να βγάζουν γνωματεύσεις, ξέρεις, όλο αυτό που μπορείς να φαντάζεσαι, να εμφανίζονται αλλοδαποί που είναι δύσκολο να συνεννοηθούν, γιατί όχι μόνο δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά μπορεί να μην μιλάνε καν και αγγλικά, να προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί πέρα να τους εξυπηρετήσουν, αλλά μην είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβαίνει αυτό σε άμεσο χρόνο. Να εμφανίζεται, ξέρεις, και κάποιος ή κάποια που θέλει απλά μια υπογραφούλα για να μην πάει εκείνη την ημέρα στη δουλειά, και ξέρεις, είναι κυριολεκτικά ότι ο κόσμος καίγεται και αυτός ή αυτή θέλει να κάνει τη δουλειά του για να πάρει την αναρωτική της ημέρας. Ξέρεις, ο καθένας έχει κυριολεκτικά τον πόνο του, αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό είναι... Δεν μπορώ να βρω την ελληνική λέξη, συγγνώμη. Είναι overwhelming, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί πέρα πώς ηρεμούν μετά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν συζητάμε τώρα για αυτά που ακούμε στα δελτία ειδήσεων, για οκτάωρο και υπερορίες, για συνεχόμενες βάρδιες χωρίς ρεπό κτλ. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε ανεκπαίδευτος άνθρωπος βρισκόταν σε μια τέτοια ένταση στην εργασία του για ένα τρίωρο, μετά θα θέλει τρεις μέρες άδεια για να ηρεμήσει. Καταλήγω εκεί, αφού ευχαριστήσω όλους όσους με κουράραν, ξαναλέω, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας, στο Γεννηματά, ότι όποιος άνθρωπος μιλάει άσχημα για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες που δουλεύουν μέσα σε αυτό το σύστημα, προσπαθώντας μέσα σε αυτή την ένταση και μέσα σε αυτό το χάος, και χωρίς και τις τέλειες υποδομές, έτσι, να μας κάνουν καλά, όποιος μιλάει άσχημα για αυτούς είναι αλήτης.
1: Οπα. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν δεν το δεις, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, να συμβαίνει κυριολεκτικά στο διπλανό κρεβάτι από σένα, κυριολεκτικά στη διπλανή ανάσα από αυτή που βρίσκεσαι εσύ, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θεωρείς ότι είναι μια κουβέντα που, στην οποία, πώς να σου πω, τοποθετείσαι ιδεολογικά.
1: Ναι.
0: το εμπειρικό όμως έχει πάντα διαφορετική βαρύτητα. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Όχι, έχεις δίκιο. Γι' αυτό και ότι πρέπει να τα τονίζουμε όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί και στο πιτ της Ιράνθες.
0: Δεν την έχω δει.
1: Ναι, είναι...
0: Επειδή είναι
1: πιο οργανωμένο αμερικάνικο νοσοκομείο.
0: Τηλεοπτικό.
1: Τηλεοπτικό, με πιο πολλές εγκαταστάσεις και ίσως και δεν ξέρω με το προσωπικό. Και εκεί η δουλειά αυτών των ανθρώπων πραγματικά βλέπετε σε ένα επεισόδιο μια σειρά δηλαδή. Που δεν είναι τόσο. Είναι λίγο πιο σκληρό από το στην εντατική, το πιο παλιό, ας πούμε. Λες ότι οι άνθρωποι αυτοί πώς μπορούν μετά τι κάνουν για να αποφορτιστούν. Δηλαδή, πώς μπορούν να πάνε σπίτι τους να κάτσουν να δείξουν απλά στο κρεβάτι τους να σκεφτούν κάτι, να ανοίξουν ένα βιβλίο.
0: Και τώρα μιλάμε για αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εσύ εκεί, εσύ αυτό, εσύ το άλλο.
1: Πολύ
0: δεν
1: μπορούν να τα δουν
0: εσύ
1: αυτά.
0: Εσύ φύγε.
1: Αλλά...
0: Εσύ ξέρει. Τρομερό. Ρωτάει εδώ η Νατάσα, πείτε το κομμάτι που παίξαμε λίγο πριν τελειώσει η προηγούμενη ώρα. Avalanches με Jamie XX, Every Single Weekend. every single weekend.
1: Πάμε μέχρι τις 9.30 με τον Κοτιέ και το Πίσης.

0: 7,7.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με...
2: CDFM 92.
3: 92.
2: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
9: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
8: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: 92. 92.
2: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Κοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
0: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
14: Happy Mastercard Day!
15: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Οι Λειψοί δεν αποτελούν πλέον άγνωστο προορισμό, αλλά ένα νησί που αναγνωρίζεται διεθνώς για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
0: Enlefko 87,7. Discover great music. Ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Enlefko 87,7.
2: Ελευκό, 7 και 7, 9 και 32 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μενεγοσταύρος, Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Είναι το Alternative, είναι 4 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. Ξεκινάμε το lifeo.gr. Ο Ευτύχης Βαρδουλάκης σε μια κεντρική συνέντευξη, ο επικοινωνιολόγος. Ο κόσμος δεν περιμένει να ακούσει ποιο κόμμα θα βρίσει τον Μητσοτάκη, λέει. Στο τέλος χρόνου επίσης το ντοκιμαντέρ του Λουκά Παλαιοκρασά αποκλειστικά στο lifeo.gr. Πάμε στο, προχωράμε στο News 24-7. Κεντρικό θέμα Μητσοτάκης, αποκλείσει κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη και Ισραήλ και Λίβανος που συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός. Τι προβλέπει?
3: Καθημερινή.gr. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι χαοτικό το καθεστώς των φοροαπαλλαγών στην Ελλάδα. Μετά το Δουνουτού, λέει, τον ΟΣΑ και την Τράπεζα της Ελλάδος, θες να και η σειρά της Κομισιόν να προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει τις φοροαπαλλαγές προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, έχουμε συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου για εκεχηρία και για ζώνες ασφαλείας, τα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Στο Βήμα, το κεντρικό, επιχείρηση θερισμός για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αυτό. Πώς στήθηκε, λέει, το κόλπο στη Δυτική Μακεδονία, 14 συλλήψεις για 2,4 εκατομμύρια. Είναι ένα κύκλο με το οποίο φέρεται να άρπαξε χρήματα από αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συλλήψεις, τα κατασχεμένα και τα νέα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές.
2: Μάλιστα, στο πάμε, πού πάμε?
3: Στην αυτεμπορική, τα 20 αγκάθια λέει για την Ελλάδα όσον αφορά την οικονομία, τέλος στις οριζόντιες ενισχύσεις, ψαλίδις, φοροαπαλλαγές και εδώ αυτό είναι το κεντρικό, τι ζητά η Κομισιόν από τη χώρα μας.
2: Φρένικ, all in perspective.

0: Πάμε να δούμε τις νέες ταινίες.
1: Πάμε.
0: Πικρές γιορτές Αλμαδόβαρ. Νέα ταινία.
1: Τι το λες με τόσο πόνο.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν το πάω πόνο. Ένα καταληπτήρια να μπερδεύουμε πάντα με αυτό το όνομα. Πρέπει να το τονίσω. Πρέπει να το πω με αλφα, με ο.
1: Όχι, όχι, πολύ καλό. Σαν. Ισπανός, σαν Βέρος Μαδριλένος.
0: Ναι, ναι. Ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης προσπαθεί να ολοκληρώσει το τελευταίο σενάριο, το οποίο αφορά μια σκηνοθέτρια που προσπαθεί να γράψει το δικό της. Η αληθινή ζωή όμως θα επέμβει στα σχέδια και των δυο τους. Είναι αυτό το σενάριο της ταινίας. Πάντα εντάξει, είναι event οι ταινίες.
1: Πολύ αυτοβιογραφικό λένε, ναι, ότι είναι, ναι, αυτό. Που έτσι κι αλλιώς νομίζω και οι τελευταίες του ταινίες του Αλμοδόβαρ εδώ και κάποια χρόνια έχουν πολύ έντονο το. Αυτοβιογραφικό στοιχείο, αλλά εδώ είναι φως φανάρι, ας πούμε, και από την πλοκή για την οποία μας μίλησες. Και στις Κάνες εμφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Και ήταν ιδιαίτερα πολιτικός ο λόγος του για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι mixed κάπως οι κριτικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει το ένα τρελό θεωροτροφείο, επανέκδοση.
1: Ναι.
0: Με Τζον Μπελούση.
1: Εντάξει, θρηλυκή κωμωδία.
0: Τζον Σάδερλαντ και τα λοιπά.
1: Αυτό τώρα πότε είναι,
0: 78.
1: 78, δεν έχουμε μπει καν στα είδη.
0: Τζον Λάντι.
1: Μα δεν ξέρω πόσο. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο καλά γερνάει το χιούμορ σε αυτές τις θρηλυκές κωμωδίες. Νομίζω ότι θα βλέπετε πάντως. Ακόμα και αν έχει περάσει σχεδόν μισό αιώνα, έχουν περάσει 48 χρόνια. Έχουμε ενός άλλου Ισπανού σημαντικού δημιουργού, όχι τόσο σημαντικού όσο ο Αλμοδόβαρ, αλλά ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ είναι και αυτός μία από τις υπογραφές. Από την Ισπανία και ξαναπαίζεται το ντεμπούτο του από τα 90's που λεγόταν Τέσεις. Είναι πολύ ωραία ταινία αυτή. Αν βρείτε μια αίθουσα έτσι κοντά σας να πάτε να τη δείτε, έτσι ένα όπως γράφει και στο Flix Πολυ Λικούργου, μια κινηματογραφική διατριβή στην οπτικοακουστική βία, τολμηρό και πρωτότυπο στην εποχή του, ίσως κάπως ξεπερασμένο στη δική μας. Ωραία ταινία πάντως.
0: Το Ελλάδα 3-0 έχουμε, που είναι στην ουσία τρεις μικρούς ταινίες μαζεμένες, της Ιωάννας Κρυονάτου, Δημήτρη Παπαθανάση και του Μιχάλη Γιγιντή, που έχουν μια ιστορία, ένα ιδιωτικό detective που θεωρεί ότι είναι η ζωή του συνδεδεμένη με το Πασόκ συνέχεια. Δύο νεαροί συγκάτοικοι που σχολιάζουν τους πάντες και τα πάντα από τον μπαλκόνι τους, και η ιστορία ενός παπά που έχουν στήσει μια καλά οργανωμένη επιχείρηση. Γιώργο Σωστόμου, Αντώνη Τσιωτσιόπουλο. Επαναλαμβάνω, Ελλάδα 3-0, τρεις φρέσκες ελληνικές.
1: Άρα είναι σπονδυλωτό αυτό.
0: Δεν είναι, είναι τρεις διαφορετικές μικρού μήκους.
1: Α, είναι τρεις μικρού μήκους. Okay. Οπότε είναι μία τελειώνει, βλέπουμε την επόμενη κτλ.
0: Είναι ιστορίες, ας πούμε, ελληνικής πραγματικότητας.
1: Ναι. Έχουμε την ετοιμιγορία του Jim Sheridan, τον David Merriman και Jim Sheridan, που βασίζεται σε μία αληθινή υπόθεση, μία από τις πιο πολύκροτες και αμφιλεγόμενες υποθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της Ιρλανδίας. Γυρίζουμε πίσω 30 χρόνια, λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1996, στο Κόρκ πάμε, στην Ιρλανδία, όπου μια 39χρονη τηλεοπτική παραγωγός περνά τις γιορτές στο απομονωμένο εξοχικό της, πάει μια βόλτα στο χωριό, επιστρέφει πεζή, υπάρχουν καταθέσεις αργότερα ότι κάποιος την παρακολουθούσε, το επόμενο πρωινό βρίσκεται νεκρή και άγρια, κακοποιημένη. Αυτό παίρνει διαστάσεις και γίνεται, όπως είπα και πιο πριν, μια από τις πλέον πολύκροτες και αμφιλεγόμενες ανεξιχνίαστες υποθέσεις στη σύγχρονη ιστορία της Ιρλανδίας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, στείνεται ένα και δικαστικό θρίλερ γύρω από αυτή την ιστορία. Παίζει Vicky Creeps, παίζει ο Jim Sheridan, Aidan Gillen και Colm Meaney.
0: Μάλιστα, για τους, η ζωή και τα ζωάκια τους και η φάρμα των ζώων για τις μικρές μας φίλες και τους μικρούς μας φίλους.
1: Έχουμε
0: το Μικρές Ανάστασες, το είπαμε.
1: Μικρές Ανάστασες της Αμέρισσας Μπάστα, που μάλιστα είναι και ταινία υποψήφια για 5 βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τα οποία δίνονται και σε λίγες μέρες, σε καμιά δεκαριά μέρες. Η Λένα είναι 20 χρονών, δεν αντέχει τη ζωή της, είναι όμορφη, δυναμική, εγκλωβίζεται στο οικογενειακό σπίτι με το φωνακλά και τραχή πατέρα της, με το μικρό αδερφό της που είναι ασημάζευτο, με τη μητριά που κάνει ό,τι μπορεί, έχει τη δουλειά στο σούπερ μάρκετ, το μισθό δεν της φτάνει κτλ. Μαθαίνει ταυτόχρονα και ότι απολύεται λόγω περικοπών και ότι είναι έγκυος, και ουσιαστικά παρακολουθούμε τη σύγκρουση, ας πούμε, αυτών των δύο εξελίξεων και την επιρροή τους στην ζωή της Λένα, που είναι η πρωταγωνίστρια, που είναι πολύ καλές. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές και στα φεστιβάλ που έχει προβληθεί.
0: Και η Master of the Universe, ένα μπέρδεμα εκεί πέρα με σπαθιά, έναν τύπου Αρθούρου που ψάχνει το σπαθί Grayskull, τον σκέλετρο που θέλει να τους κατασκοτώσει όλους κτλ.
1: Με το He-Man δεν είναι αυτό?
0: Δεν είναι ακριβώς ο He-Man, αλλά μοιάζει πολύ.
1: Αυτό, σκέλετρο κτλ. Δεκαετία του 80 και του 90 το παιδικό, ας πούμε.
0: Μοιάζει πολύ με He-Man, αλλά δεν είναι ακριβώς ο He-Man.
1: Μάλιστα. Μοιάζει με He-Man, θα μοιάζει σαν He-Man και δεν θα είναι He-Man. Τι μας είπες τώρα?
0: Περίεργα πράγματα. Λοιπόν, πάμε με άλλα. Μαδόβαρ είναι η ταινία της σίγουρα της εβδομάδας.
1: Μικρές γιορτές
0: και...
1: Έχουμε αυτό το παλιό ισπανικό, το Τέσις του Αμενάμπαρ που αξίζει. Το ελληνικό με τις τρεις, δύο ελληνικά. Το Ελλάδα 3-0 με τις τρεις ταινίες μικρούς μήκους σχολιασμού στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Και το Μικρές Ανάσες. Και νομίζω, εντάξει, και το Ιρλανδικό, κάθε δικαστικό δράμα έτσι που βασίζεται και στην πραγματικότητα, είναι πάντα ενδιαφέρον. Μιλάω για την ετοιμιγωρία.

0: Τηλευκό 87 και 7, 9 και 46.
1: 9 και 46 είναι η ώρα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνει τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Έχει το χρηματοκιβώτιο 8.305 ευρώ μέσα. 8.305 ευρώ μέσα κληρών αύριο. Λίγο μετά τις 4 ημέρες θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Έχετε εκεί μπροστά το τηλέφωνό σας να το βλέπετε και να θυμάστε το ποσό 8.305 ευρώ ώστε να τις το πείτε και να κερδίσετε. Πώς μπαίνετε όμως στη διαδικασία της κλήρωσης? Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας και εθισμού και η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-8020. Τι μας έχεις φέρει να ακούσουμε τώρα?
0: Genesis Ογούσου.
1: Ορίστε. Τι άλλο θα βγάλει αυτός ο τραυματισμός, τι άλλο θα βγάλει να δούμε?
0: Όχι, όχι, δεν το ξέρω μόνο εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι το τρίτο του άλμπουμ. Έρχεται από την Καμπέρα της Αυστραλίας με καταγωγή από την Γκάνα.
1: Να το.
0: Δεν είναι ένα ακριβώς παραδοσιακό hip hop, γιατί έχει αρκετά στοιχεία έτσι και κιθαριστικά και λίγο και κάποια punk στοιχεία και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρον και live. Και κάπως έχει κάνει και το κομμάτι του αυτός κάποια στιγμή, γιατί έχει διασκευάσει και το Paint It Black των Rolling Stones, οπότε πήρε και λίγο virality από εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων ο φετινός του τρίτος δίσκος είναι ένας πολύ πολύ ωραίος δίσκος. Γενικά το λες hip hop, αλλά δεν είναι ένα hip hop του στυλ Kendrick Lamar, ας πούμε, ή Kanye West, που ήρθε εν παρόδο επισκέπτεται τη γειτονιά μας σε Αλβανίες και Τουρκίες τον επόμενο καιρό. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτός φαίνεται πολύ ωραίος και ενδιαφέρον τύπος, πολύ ωραίες συνεντεύξεις, πολύ μαχητικός και πολιτικός ο λόγος του. Και η μουσική είναι αρκετά, όχι αρκετά, είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Νομίζω ότι ήταν τα καλά άλμπουμ του 2026. Genesis Ογούσου, αυτό είναι το Stamp It.

0: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Το Noviverse by Novibet φέρνει νέο σούπερ γαλαξιακό διαγωνισμό. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις μέρος και να μπεις στην κλήρωση για ένα από τα 200 vouchers PaySafe Card αξίας 50 ευρώ το καθένα. Και αν είσαι ήδη εγγεγραμμένος στην PaySafe Card, η συμμετοχή σου μετράει διπλή, μην το χάσετε. Πάντα μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Βρίσκεται και για δεύτερη χρονιά μαζί με το Πάρκιο Σίνεμα και Πάρκιο Σίνεμα Kids. Την ενέργεια που γίνεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που κάθε
1: υπαίθριο σινεμά.
0: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχει υπαίθριο σινεμά. Αύριο έχει το Γκρίζ, μεθαύριο έχει τους δίδυμους μπελάδες. Η Verve και το Sonnet μας πάνε στο Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα λέμε αύριο στις 7 το πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: CTFM 92.
0: City on Web.
2: CTFM92.gr.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
5: Πάνα! Φεύγω!
6: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
13: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
14: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
13: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
15: Με την υποστήριξη του CTFM.
16: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Τι άλλο να έρθει δηλαδή? Τι άλλο θα πρέπει να περιμένουμε? Να δεις τι σου έχω για μετά σε ελεύθερη μετάφραση. You've got another thing coming. Teddy Swims, 8 λεπτά και μετά τις 10. Είναι 5η, 4 Ιουνίου. Αυτός ο αέρας τα έχει κάνει τα πράγματα. Από τη μία είναι λίγο εκνευριστικός, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά από την άλλη τα έχει κάνει πιο δροσερά τα πράγματα. Και μάλιστα σιγά σιγά, επειδή θα γυρίσει τελείως σε βοριαδάκι αύριο, θα είναι, ενώ το θερμόμετρο θα είναι αρκετά ψηλά, θα είναι στους 30 βαθμούς, δεν θα το καταλαβαίνουμε, γιατί θα υπάρχει το βοριαδάκι αυτό, το οποίο θα είναι ευεργετικό. Σήμερα και σήμερα το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 30 και αύριο επίσης. Το Σάββατο θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας γύρω στους 32 με 33. Ενδέχεται να υπάρχουν και κάποιες ψυχάλες την Κυριακή γύρω στους 31 με 32, αλλά όπως είπαμε θα έχουμε αυτό το βοριαδάκι, το οποίο θα μείνει όλες τις επόμενες ημέρες, δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα από ό,τι βλέπω θα έχουμε το βοριαδάκι σύμμαχο. Από τη μία αυτά, από την άλλη όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει καλοκαιρινή περίοδος, που είναι και αντιπυρική περίοδος, οπότε ήδη είχαμε κάποιες πρώτες φωτιές μικρής έκτασης. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το φετινό, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, θα είναι όσο γίνεται πιο normal, πιο όσο γίνεται λιγότερες, τέλος πάντων, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα κάθε χρόνο γίνονται τρομερά πράγματα σε αυτό το τομέα. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον City FM 92.

Every day. Έτσι όπως τα λέει η Σελέστη, ναι. Η Μάρθα γιορτάζει σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών σε καιρούς πραγματικά τρομερούς που βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά δυστυχώς στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Αυτή η μέρα λοιπόν θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Μάλιστα οι στατιστικές τρομάζουν, όπου εντωμεταξύ έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε τις στατιστικές, όμως δεν προσπερνάμε τις περισσότερες φορές ότι όλα αυτά αφορούν ανθρώπινες ζωές και πόσο μάλλον παιδιά. Οι στατιστικές λοιπόν τρομάζουν. 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία 20ετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80.000 παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότια Αμερική και την Καραϊβική. Συγκλονιστικά τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως δημοσιότητας και για την Ελλάδα για κακοποίηση, κακομεταχείριση όλον αυτόν τον καιρό και περιστατικά σχεδόν κάθε μέρα. Και με αφορμή και άλλα περιστατικά, γιατί είχαμε πάλι γυναικοκτονία, πότε επιτέλους σε αυτή τη χώρα θα σταματήσουμε να κατηγορούμε τα θύματα? Γιατί είδαμε κάτι εμετικά σχόλια να γράφονται αλλά και δηλώσεις να γίνονται τις τελευταίες ώρες με αφορμή την καινούργια γυναικοκτονία, ώστε να μην έφτανε δηλαδή ο Χασάπης με τόσες μαχαιριές. Είναι Χασάπης αυτός. Το να πηγαίνουν κάποια σκουπίδια, γιατί σκουπίδια είναι, και να γράφουν τέτοια σχόλια. Ξέρετε, και τα σκουπίδια μερικές φορές έχουν τη χρησιμότητά τους, ειδικά όταν γίνεται ανακύκλωση. Εδώ μιλάμε για τελειωμένα σκουπίδια, το να γράφουν τέτοια σχόλια, ας πούμε, για τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι έχουμε φτάσει, ας πούμε, σε απίστευτα πράγματα τα οποία κάποιοι να λένε στην Ελλάδα, εντελώς ανενόχλητοι, και παγκοσμίως το βλέπουμε αυτό, αλλά με αφορμή, όπως είπαμε, τα δυστυχώς και πάλι, ας πούμε, στην Ελλάδα, που πάλι πέσαμε από τα σύννεφα με όλα αυτά που συμβαίνουν και γίνονται, προσπαθώντας κάποιοι να δικαιολογήσουν, δικαιολογείται ένα έγκλημα με 40 και μαχαιριές. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει πραγματικά? Η απανθρωποίηση, και το βλέπεις αυτό κάθε μέρα, να περνάνε τα θέματα και να σκρολάρουμε απλά, να βλέπουμε τα παιδιά που είπαμε, ας πούμε, να σκοτώνονται κάθε μέρα, να υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα, να βλέπουμε συγκλονιστικά πράγματα να συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία και απλά, ας πούμε, να σχολάρουμε και ο καθένας να γράφει το μακρύ του και το κοντό του, επαναθυματοποιώντας τα θύματα. Εκεί είμαστε, σε αυτή τη φάση. Δυστυχώς. Κάποια στιγμή πρέπει όμως να σταματήσει και να τελειώσει όλο αυτό.

κύριος Χοζίερ και του Sweet. 20 λεπτάκια μετά τις 10 στο ραδιόφωνο σας, τους 92 των FM. Έχετε συντονιστεί και μας ακούτε, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού αυτή τη στιγμή. Ιδενετικά βέβαια μπορείτε να μας ακούσετε με πάρα πολλούς τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone, smart TV, smart speakers κτλ. Υπάρχει αυτή η υπέροχη εφαρμογή της Radio Player, μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

Και είναι ένα ερώτημα αυτό που πλανάτε γενικότερα. What more can I do? Τι άλλο παραπάνω μπορούμε να κάνουμε? Τζακ Σαβορέτη είναι αυτός. 10:28 πρώτα λεπτά. Αυτό που θα κάνουμε πάντως τώρα είναι ότι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά, αφού σας θυμίσω ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις του Εν Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη, δηλαδή τους Λατέρατε. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο και το βραδάκι στις 8 την Εύα Θεοδοκάτου. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Εν Λευκό. Λίγο πριν ακούσαμε και τον Μαρκ Ρόνσον με την Ray και την υπέροχη συνεργασία τους στο κομμάτι Suzanne. Η Joy Crooks, Fit Don't Fail Me Now. Αυτό είναι το κομμάτι που μας πάει μέχρι το break.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27 στο πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
11: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Take My Breath, ο Weekend. 5η, 4 Ιουνίου. Ζέστη, αλλά το αεράκι σύμμαχός μας. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site ctfm92.gr. Η μάχη των εξετάσεων. Σήμερα έχουμε τα ΕΠΑΛ, ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών, αρχές βιολογικής γεωργίας είναι τα μαθήματα που διαγωνίζονται. Αύριο επιστρέφουν οι μαθητές των γενικών επαγγελματικών ενηλικίων για τις δικές τους εξετάσεις, τα λατινικά, χημεία και πληροφορική. Ομαλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει έτσι κάποια πράγματα τα οποία να έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ιδιαίτερες δυσκολίες. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα κυλήσουν καλά και σε αυτή τη μάχη των εξετάσεων, με το μήνυμα βέβαια ότι τίποτα δεν τελειώνει εδώ, ίσα ίσα που η ζωή είναι κάτι πολύ περισσότερο πέρα από κάθε εξέταση, ειδικά τις πανελλαδικές, και ξεκινάει πολύ αργότερα, ακόμη και μετά από την φοιτητική ζωή, που όντως, ας πούμε, είναι μια διαφορετική κατάσταση, την οποία μπορεί και θα είναι ωραίο στην ουσία να βρεθεί κάποιος, ας πούμε, σε μια τέτοια, εκτός από τις σπουδές του, και γενικότερα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, στην επικαιρότητα τώρα, τα γνωστά που λέμε κάθε μέρα. Η Βουλή ενέκρινε κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα συμβολικό πλήγμα στην ουσία στην πολιτική του Τραμπ. Από την άλλη, παραμένουν τα αντικρουόμενα μηνύματα. Καμία πρόοδος στις συνομιλίες, λέει το Ιράν. Πάμε καλά, λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος θα άρχιζε ξανά τον πόλεμο, λέει, εναντίον του Ιράν, αν σκοτώνονταν Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός την ίδια στιγμή. Ο Ρούμπιο λέει ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Πάλι πληροφορίες διαβάζουμε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος διαπραγματεύσεις στο Σαββατοκύριακο. Πάντως από την Τεχεράνη το μήνυμα είναι ότι θα απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια. Ενώ οι Ιρανοί αξιωματούχοι λένε ότι είναι παραπλανητικά τα όσα οι ισχυρισμοί του Τραμπ για την πυρηνική δέσμευση της Τεχεράνης. Το θέμα είναι το ποιος θα περάσει και πώς θα περάσουν ένα αφήγημα νίκης ο καθένας από τη δική του πλευρά. Ενώ τον τελευταίο καιρό έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα έγκυρων μέσων και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία για τα πλήγματα που έχουν δεχτεί οι Αμερικανοί, που είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία λένε οι πληροφορίες, ξέρω εγώ, οι επίσημες από τους ίδιους έχουν βγει προς τα έξω. Ο Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει, λέει, ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε τρελό. Ξέρετε τώρα πως προσπαθεί να το πάει εκεί. Άλλωστε οι ίδιοι από οι Ρεπουμπλικάνοι και οι του κινήματος ΜΑΓΑ έχουν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι τον έχει σύρει στον πόλεμο αυτό ο Νετανιάχου. Όλα αυτά τα πολύ ωραία, τα οποία θα μπορούσε, ας πούμε, να τα βλέπεις, ας πούμε, από πολύ μακρινή απόσταση και να γελάς στην ουσία με όλο αυτό το χάλι, εάν βέβαια μέσα σε όλο αυτό δεν συνέβαιναν καταστροφές ζώων, χωρών και σε ό,τι αφορά εμάς εδώ τις επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με την οικονομία, την ενέργεια, το ρεύμα, τα καύσιμα, την ακρίβεια και όλα αυτά. Τυχαίο θα είναι ότι στην Ελλάδα, σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία, ο πληθωρισμός είναι όχι απλά υπερδιπλάσιος αλλά κάτι παραπάνω ακόμη από τα όσα γίνονται στην Ευρώπη. Τα προϊόντα πρωταθλητές της αύξησης τιμών, διαβάζουμε εδώ σε ρεπορτάζ για τα σούπερ μάρκετ, όπου μην πει κανείς ότι υπάρχει καρτέλ, γιατί θα τους ανθρώπους, ας πούμε, θα τους δυσαρεστήσουμε, τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, έτσι. Όμως όλα αυτά συμβαίνουν επειδή υπάρχει από πάνω
Όπως καταλαβαίνετε, είναι η κυβερνητική πολιτική η οποία αφήνει όλα αυτά να συμβαίνουν στην χώρα μας. Όσο και αν θέλουν να χρυσώνουν το ΧΑΠ και να λένε ότι καταπολεμούν, ας πούμε, την ακρίβεια και όλα αυτά, πώς την καταπολεμούν, δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας αυτό εδώ και μήνες. Έχουμε και αυτό από την Κομισιόν και τον ΟΣΑ που έχει βάλει στο στόχαστρο τις φοροαπαλλαγές, πιέσεις για αξιολόγηση 1236 εξαιρέσεων. Η Κομισιόν επισημαίνει μάλιστα σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα ότι η χώρα εξακολουθεί να χάνει σημαντικούς δημοσιονομικούς πόρους εξαιτίας των φορολογικών δαπανών. Ένα ενδιαφέρον ζήτημα και αυτό. Και τα ενίκια στο Θεό, οι μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Γενικότερα, σας περιγράψαμε τώρα ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο υπέροχης κατάστασης που επικρατεί για μία ακόμη ημέρα. Αυτό.

Αυτά καλό είναι να γίνονται, να είμαστε καλοί με όλους. Αλλά πώς να το κάνουμε, κάποιοι ας πούμε, σε κάποιους οφείλουμε να πούμε και ένα μπινελικάκι ίσως. Τέλος πάντων, λοιπόν, 10 και 50 πρώτα λεπτά. Πέμπτη, όπως είπαμε, 4 Ιουνίου. Αυτή ήταν η υπέροχη Ολίβια Ντίν, Nice to Each Other. Έχουμε και την πολιτική επικαιρότητα που ούτως ή άλλως είναι καυτή και θερμή και με όλα αυτά που γίνονται και με τα καινούργια κόμματα και χαμός γίνεται πραγματικά. Ο Μητσοτάκης αποκλεί, λέει, στην κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη. Βέβαια, λίμωνο τώρα τι τόσα χρόνια.

άρθρο είναι «Η πολιτική ηγεμονία του κανένα». Και έχει πολύ δίκιο και αναφέρεται φυσικά στα αποτελέσματα για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός. Ξέρετε, πάντα, ας πούμε, διαχρονικά βγαίνει ο κανένας. Ανάμεσα λοιπόν στην κυρίαρχη δεξιά και την αμήχανη αριστερά κινείται το σιωπηλό μπλοκ της αποχής. Και έχει πάρα πολύ δίκιο. Τα κρίσιμα ερωτήματα είναι ποιος θα καταφέρει να εκφράσει λοιπόν αυτό το μπλοκ, πόση θα είναι αυτή η αποχή, αν ας πούμε θυμηθούμε ότι στις προηγούμενες εκλογές σχεδόν ήταν στο 50%, δηλαδή έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά εμείς ως άνθρωποι που θέλουμε, ας πούμε, γενικότερα να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά και οι κύριοι εδώ πολιτικοί αρχηγοί, νεότεροι, παλαιότεροι κτλ., που πρέπει να πούν στον κόσμο ότι πρέπει όντως να πάνε να ψηφίσουν, δηλαδή πρέπει να οδηγήσουν και να εμπνεύσουν τον κόσμο στο να πάει στις κάλπες για να έρθει όποιο αποτέλεσμα τέλος πάντων έρθει, ειδικά αν θέλουμε και αλλαγή. Το να θέλουμε αλλαγή και να μην πηγαίνουμε να ψηφίσουμε είναι και ένα ζήτημα. Πάντως το πιο πολιτικό σχόλιο, γιατί θα καταλάβετε γιατί το λέω, το έχει κάνει η συγγραφέας Ηλένα Διβάνη, η οποία μας μεταφέρει την είδηση ότι 16,8 εκατομμύρια ευρώ θα επιδοτηθούν από το κράτος τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πενταετές πρόγραμμα μάλιστα, μέχρι το 2030. Και όλο αυτό γίνεται σύμφωνα με την κυβέρνηση αλίμονο για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, όπου στόχο έχει τη στήριξη της ενημέρωσης, λέει, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της πολυφωνίας. Γι' αυτό ακριβώς δίνονται τα χρήματα, 17 εκατομμύρια. Μιλάμε για τεράστια πολυφωνία που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει ζήτημα δημοσιογραφίας στην Ελλάδα, όλα είναι μια χαρά, είναι λυμένα. Από εδώ και πέρα να δείτε τώρα που θα είμαστε και είμαστε σε προεκλογική κατάσταση, πολυφωνία που θα μας εξασφαλίσουν τα σχεδόν 17 εκατομμύρια ευρώ. Όλο αυτό όμως δεν είναι πολυφωνία, είναι αφωνία, όπως καταλαβαίνετε. Και για να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η ιστορία, αν και ξέρουμε βέβαια τι ρόλο παίζουν τα μέσα, εξαγορασμένα εδώ και χρόνια. Τώρα θα δοθούν άλλα 17 εκατομμύρια. Αμέ, τέλεια.

Dracula, Stain in Ballad. Εντάξει, πρώτη μας ώρα τώρα τελείωσε. Αυτό ήτανε, αυτά είπαμε για την πρώτη ώρα. Ακούσαμε και υπέροχες μουσικές, μια χαρά. Πάμε να κλείσουμε, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε τη δεύτερη μας ώρα ζωντανά. Γκίσμο Βαρύγιας, Follow the Sun φυσικά, σε αυτές τις μέρες που είναι τελείως καλοκαιρινές και με πολύ ήλιο. Το remix είναι του Μεσχέ Μινιμάλ, αλλά αυτό το κομμάτι θα μας πάει μέχρι το break. Θα επιστρέψουμε λοιπόν σε μερικά λεπτάκια.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
4: Λεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
5: Πάνα, φεύγω!
6: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087 660.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
7: CTFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

Kid Moxie που κάνει αυτά τα πολύ ωραία cover εδώ στο κομμάτι των Radiohead, Creep. 11 λεπτάκια μετά τις 11, να που επιστρέψαμε με τη δεύτερη μας ώρα εδώ στον CTFM στους 92. Είναι 5η 4 Ιουνίου, ζέστη, αλλά ο αέρας είναι σύμμαχός μας και θα, είναι και, θα γίνει και βοριαδάκι αυτό σιγά σιγά, που θα το έχουμε εδώ μαζί μας όλες τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω να μην δημιουργήσει οποιαδήποτε προβλήματα, γιατί είμαστε και σε μια φάση, έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι, ζέστες, η αντιπυρική περίοδος και όλα αυτά. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Είχαμε την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου τις τελευταίες ώρες. Ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς έφυγε πλήρης ημερών, θα έλεγε κανείς, σε ηλικία 94 ετών. Πολύ σημαντικός ηθοποιός, με πάρα πολύ καλές ερμηνείες όλα τα χρόνια, είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, που είχε γεννηθεί κοντά στην αρχαία Ολυμπία, παρότι σε σχετικά μεγάλη ηλικία ακολούθησε το επάγγελμα του θεάτρου, ήταν σχεδόν 30 ετών όταν θέλησε τέλος πάντων να ασχοληθεί με αυτό. Από εκεί και πέρα τα πράγματα του πήγαν και καλά, είχε πολύ ταλέντο και κατάφερε, ας πούμε, να ξεχωρίσει σε όλες αυτές τις ερμηνείες τις δυνατές που έκανε, είτε στο θέατρο είτε στον κινηματογράφο ή ακόμη και στην τηλεόραση, αυτές τις εμβληματικές παλιές τηλεοπτικές σειρές. Συγκινητικό ήταν το αντίο που είδαμε τις τελευταίες ώρες από την Finos Films, για την οποία είχε πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες. Ήταν γενικά ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Δύο άλλοι σημαντικοί άνθρωποι από το χώρο του θεάματος στην Ελλάδα μνημονεύονται σήμερα, έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Το 2001 ο σπουδαίος Ντίνος Ηλιόπουλος και το 2007 ο επίσης σπουδαίος Σωτήρης Μουστάκας. Ενώ, μιας και είμαστε στο χώρο του θεάματος, να πούμε ότι έχει τα γενέθλιά της σήμερα μία από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς του Hollywood, η πανέμορφη Αντζελίνα Τζολί, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975, ηθοποιός και σκηνοθέτηδα που αναδείχθηκε την τελευταία δεκαετία του περασμένου αιώνα, ξεχώρισε για την γοητεία της αλλά και για, για τον πολυσχεδίαστο, πούμε έτσι, χαρακτήρα της. Από εκεί και πέρα και με την προσωπική της ζωή, τους γάμους, τον Brad Pitt και όλα τα υπόλοιπα, έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα. Αξιόλογο είναι το ανθρωπιστικό της έργο, πρέσβυρα καλής θέλησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Το 1999 κέρδισε το Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ψυχικά ασθενούς στο δράμα του James Mangold, το κορίτσι που άφησα πίσω. Η Αντζελίνα Τζολί λοιπόν, η οποία και στις μέρες μας συνεχίζει να, είτε να πρωταγωνιστεί είτε και να σκηνοθετεί η ίδια δικές της ταινίες, είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό όνομα από το χώρο του Hollywood. Πάμε να συνεχίζουμε με τις μουσικές μας. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλους ξανά.

Cecil Beatney, το οποίο είναι ένα πραγματικά υπέροχο ραδιοφωνικό κομμάτι, αλλά η δημοφιλία του πλέον, ξέρετε, πλέον γίνονται δημοφιλή τραγούδια και μουσικές από τα social, περισσότερο από TikTok, Instagram και τα λοιπά. Εκεί παίχτηκε πάρα πολύ και έγινε επιτυχία μετά και το ακούσαμε και στα ραδιόφωνα. Έχουμε και τις ειδήσεις που συνεχίζουν να βγαίνουν, αποκαλύψεις για το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με λεπτομέρειες για τον θερισμό σε Αγρίνιο και Κοζάνη, 2,4 εκατομμύρια ευρώ, οι άνθρωποι που ήδη έχουν προφυλακιστεί και τα λοιπά. Ένα μικρό σχόλιο όμως θέλαμε να κάνουμε εδώ, ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, γιατί με όλη αυτή την ιστορία εδώ, ειδικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι αυτοί που οι εγκληματικές οργανώσεις που κατά τόπους έγιναν και τα λοιπά, αν δεν είχαν την πολιτική στήριξη και αν δεν κάποιοι άνοιγαν τις πόρτες για να μαθαίνονται, ας πούμε, αυτά, ότι να, εκεί γίνεται έτσι, ελάτε εδώ να φάτε χρήμα και το πολύ πολύ να μην τα πάρετε κιόλας εσείς, να τα πάρουμε εμείς, ας πούμε, αλλά να σας δώσουμε και εσάς ένα ποσοστό. Δηλαδή όλο αυτό γινόταν με πολιτική άνωθεν στήριξη. Αλλά, να πούμε και το πιο σημαντικό, έχει αποφασίσει η κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη και ότι δεν φταίνε καθόλου οι υπουργοί και όλοι οι παρατρεχάμενοι που πέρασαν από εκεί. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και επίσης, μιας και λέγαμε πριν και κάναμε σχόλιο, ας πούμε, για τα πολιτικά και για τις εκλογές, όποτε έρθουν και τα λοιπά, όλα αυτά να τα θυμόμαστε όταν θα πάμε στην κάλπη με το καλό, ε? Να τα θυμόμαστε. Όχι άλλα να λέμε και άλλα να πράττουμε στο τέλος. Έτσι, έτσι.

Πολύ αγαπημένο αυτό το κομμάτι από τον Παρόφ Στέλλαρ, Piano Boy. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες στο Spotify ως podcast μπορείτε να τις ακούτε ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται καθημερινά μέσα από τα social. Στα social όπου ούτως ή άλλως υπάρχει επικοινωνία και μας ακολουθείτε και στα αυτά του σταθμού αλλά και τα προσωπικά μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Το site ctfm92.gr. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Επειδή τώρα έχει πέσει το μάτι μου σε ένα ρεπορτάζ θέμα που έχει γράψει η Ντίνα Καράτζιου στη Λάιφο, ο τίτλος είναι «Οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί αγοράζουν κολονάκι» και λέει μεταξύ άλλων ότι οι Ισραηλινοί και οι Τούρκοι αναδεικνύονται πρωταγωνιστές της αγοράς ακινήτων αξιοποιώντας το πρόγραμμα Golden Visa. Η αυξημένη παρουσία τους δεν αλλάζει μόνο όμως τις ισορροπίες της κτηματαγοράς, αλλά επαναχαράσει και την αστική γεωγραφία επηρεάζοντας τιμές και την φυσιογνωμία της πόλης. Και γράφει έτσι πολύ ωραία πράγματα για το πώς και γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Μάλιστα στο top 5 των εθνικοτήτων που έχουν εκμεταλλευτεί την Golden Visa και αγοράζουν αφιδώς εκτάσεις και ακίνητα στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα είναι στην πρώτη θέση οι Ισραηλοί, στη δεύτερη θέση οι Τούρκοι, στην τρίτη θέση οι Λιβανέζοι που έχουν και πολύ χρήμα γνωστόν, στην τέταρτη θέση οι Κινέζοι και στην πέμπτη θέση από την Ουκρανία οι Ουκρανοί. Και έρχεται ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στο Κολωνάκι, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες περιοχές, είναι και σε εκτάσεις. Έχουμε ακούσει ένα σωρό πράγματα για το ότι έχουν αγοράσει σχεδόν τη μισή Εύβοια. Στην Κρήτη επίσης πάρα πολλές εκτάσεις και χαμός. Και έρχεται ένα απλό ερώτημα. Πού είναι αυτοί οι εθνικιστές, οι Έλληνες, ας πούμε, που όταν δουν κάποιον κατατρεγμένο με κανένα βαρκάκι να έρχεται, θα βγουν ας πούμε με όλα αυτά που λένε, πού είναι αυτοί να μας πούνε εδώ πέρα για το μας αγοράζουν όλοι οι Τούρκοι, οι Ισραηλινοί, αυτοί δεν πιάνονται, αυτοί είναι επενδυτές, αυτοί είναι επενδυτές που θα αλλάξουν ας πούμε όλη τη φάση στην Ελλάδα. Όταν θα είστε λοιπόν σκλαβάκια των Τούρκων και των Ισραηλινών που έχουν αγοράσει τα πάντα, τότε αλλά πάλι θα συνεχίσετε ας πούμε τα γνωστά, τα εθνικιστικά, τα πολύ ωραία, γιατί πάντα φταίει ο κατατρεγμένος και ο φτωχός, έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι, είπαμε, επενδυτές.

Fifty Shades of Black, Sharon Kovacs. Έτσι είναι στον επενδυτή αβαβά, στον κατατρεγμένο τσαμπουκά. Άλλη μόνο. Δεν γίνεται μόνο εδώ αυτό. Κι αλλού συμβαίνει. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτά που γίνονται στην Αλβανία τώρα, που έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις για το τουριστικό θέρετρο εκεί του γαμπρού του Τραμπ, που έχουν απλώσει τα δίκτυα τους παντού, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε. Δεν σταματάνε πουθενά αυτοί. Αλίμονο με την αγαστή συνεργασία της κυβέρνησης εκεί του Ράμα. Οι αλβανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το σχέδιο, λέει. Καλά, ναι, ξεκινήσαν έρευνα, γιατί ενώ δεν ήξεραν, ας πούμε, θα μας τρελάνουν και αυτοί τώρα, για το σχέδιο κατασκευής του πολυτελούς θερέτρου του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα κατοίκητο νησί και σε προστατευόμενη παράκτια περιοχή εν μέσω διαμαρτυριών των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικότατο και αυτό το παράδειγμα, με διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και αλλού, έτσι, και στην Ελλάδα, αυτά που λέγαμε πριν. Troye Sivan, One of Your Girls, το κομμάτι μας πάει σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
0: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
8: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
7: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλιάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
5: Με την υποστήριξη του CTFM.
0: 92.
9: CTFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

All the good girls go to hell. Η Billie Eilish. 11 και 42 πρώτα λεπτά. 5η 4 Ιουνίου. Είχαμε το Game 1 για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ στη χώρα μας με τους δύο αιωνίους. Ο Ολυμπιακός τελικά κατάφερε και πήρε τη νίκη στο πρώτο μάτς με 82-76, παρότι στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν μπροστά με αρκετούς πόντους, όμως κατάφερε και εξισορρόπησε ο Παναθηναϊκός και μέχρι και το τέλος είχαμε έτσι, ας πούμε, ήταν αμφίροπο το μάτς. Τελικά κατάφερε και κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποια παράπονα από τη διαιτησία. Θα περιμένουμε τη συνέχεια της σειράς των αγώνων. Αύριο είναι το δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Έχουμε το Μουντιάλ, τώρα που τελείωσαν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η τελική, όλες οι διοργανώσεις και τα λοιπά. Πάμε για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, για πρώτη φορά θα φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες, Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη σέντρα θα γίνει στις 11 του μηνός στην πόλη του Μεξικού και η τελευταία στις 19 Εβδόμου στο Νιου Τζέρσι των Ηνωμένων Πολιτειών. Για πρώτη φορά λοιπόν θα πάρουν μέρος 48 ομάδες και γι' αυτό η διάρκεια του Μουντιάλ αυτού θα είναι 39 ολόκληρες ημέρες, πολύ μεγάλο διάστημα πραγματικά, αριθμός ρεκόρ οι ημέρες και το χρονικό διάστημα. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι ομάδες είναι και περισσότερες, θα έχουμε 12 ομίλους των 4 ομάδων και θα υπάρχει και ένας επιπλέον γύρος νοκάουτ αγώνων στο τέλος. Ενώ θα, όπως διαβάζουμε εδώ σε διάφορα ρεπορτάζ, στην ουσία θα είναι το πρώτο υβριδικό μουντιάλ αυτό που θα γίνει, γιατί θα φέρει πολλές καινοτομίες. Αυτή τη φορά λοιπόν δεν θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα μόνο το ταλέντο των παικτών και οι τακτικές των ομάδων, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, αλίμονο. Τώρα παντού τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για το πρώτο λοιπόν υβριδικό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Θα έχουμε την έξυπνη μπάλα που θα διορθώνει ακόμη και τους διαιτητές. Μάλιστα το 2022 είχε μπει αισθητήρας μέσα στην μπάλα, αλλά τώρα πλέον το 2026 τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Η μπάλα λοιπόν γίνεται extra smart, ώστε να διορθώνει ακόμη και τις λανθασμένες αποφάσεις των διαιτητών. Θα είναι σαν ένα live VAR μέσα την ώρα, ας πούμε, που θα παίζεται το παιχνίδι. Διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία Connected Ball, που έχει στο επίκεντρο αισθητήρα κίνησης 500 Hz. Η μπάλα καταγράφει και στέλνει κάθε επαφή, ταχύτητα, περιστροφή και την ακριβή τοποθεσία 500 φορές κάθε δευτερόλεπτο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι μπορεί να εντοπίσει από offside μέχρι παρέμβαση χεριών μέχρι ό,τι θέλετε. Το όνομα της μπάλας είναι Τραϊόντα, η ισπανική λέξη που μεταφράζεται στα ελληνικά ως τρία κύματα. Παραπέμπει στις τρεις χώρες που διοργανώνουν το τουρνουά. Έχει και τα χρώματά τους και σύμβολα όπως το κόκκινο φύλλο σφενδάμου του Καναδά, τον πράσινο αετό του Μεξικό και την μπλε με τα αστέρια της σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δοκιμές έδειξαν επίσης πως η μπάλα του φετινού Μουντιάλ έχει περισσότερη σταθερότητα στον αέρα και καλύτερο κράτημα σε συνθήκες υγρασίας και βροχής. Μάλιστα, όπως κάθε AI συσκευή, έτσι και η μπάλα αυτή θα φορτίζεται, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, θα φορτίζεται η μπάλα πριν από κάθε αγώνα. Γιατί όπως είπαμε έχει ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει, τώρα έχουμε περάσει πια σε πράγματα πιο VAR. Τώρα το VAR θεωρείται παλιακό, ας πούμε, στις καινούργιες τεχνολογίες και στην έξυπνη μπάλα που θα έχουμε και σε όλα αυτά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει όλο αυτό. Όπως είπαμε, θα είναι το πρώτο υβριδικό μουντιάλ.

You got to live for yourself. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε καινούργια πράγματα να βγαίνουν στις αίθουσες. Υπάρχει καινούργια ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρα που πρόσφατα προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών, Πικρές Γιορτές. Άλλη μία αυτοβιογραφική στην ουσία ταινία που έχει πάρει πάρα πολύ καλές κριτικές. Εντάξει, Αλμοδόβαρα είναι αυτός και έχει ως πρωταγωνίστρια αυτή την υπέροχη και πανέμορφη Μπάρμπαρα Λένη, η οποία μάλιστα έχει δώσει και συνεντεύξεις στα ελληνικά μέσα τις τελευταίες ημέρες. Στο flix.gr διαβάζουμε εδώ συνέντευξη που λέει ότι ο Αλμοδόβαρ είναι απαιτητικός και τελειομανής, δεν είναι απλό να είσαι πρωταγωνίστρια του. Μπάρμπαρα Λένη, υπέροχη πρωταγωνίστρια στην καινούργια ταινία του Αλμοδόβαρ. Βγαίνει στις αίθουσες και μια ελληνική ταινία που έχει πάρει επίσης πολύ καλές κριτικές, Μικρές Ανάσες λέγεται, μια ρομαντική και κοινική μαζί σαν τη ζωή με μια πρωταγωνίστρια δυναμίτη, η πρώτη μεγάλο μήκους ταινία της Αμέρισσας Μπάστα, υποψήφια για 5 βραβεία Ήρης, αποκαλύπτει μια θαυμάσια σκηνοθετική αφηγηματική ταινία. Και σινεμά με δυνατό παλμό διαβάζουμε στην κριτική που έχει γραφτεί, ενώ η Αμέρισσα Μπάστα

Ανάσες. Πολλή συζήτηση γίνεται για το τέλος της τηλεοπτικής σειράς Euphoria. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν την έχουμε δει. Δεν έχουμε δει κανέναν κύκλο, ούτε καν τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο τώρα που προβλήθηκε. Αλλά μετά τον τόσο θόρυβο που έγινε για τον τρίτο κύκλο, μάλλον κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι ίσως το βάλουμε να το δούμε όλο μαζί. Και για το cast που είναι εντυπωσιακό, γιατί πλέον όλοι τους έχουν γίνει superstar, από τον Jacob Elordi μέχρι την Sydney Sweeney, την Zendaya και όλους τους υπόλοιπους που πρωταγωνιστούν εκεί. Τέλος πάντων, η τρίτη σεζόν που είναι και η τελευταία προκάλεσε πολλή συζήτηση και διχογνωμία σε κοινό και κριτικούς. Σε άλλους άρεσε πάρα πολύ και το τέλος, από ό,τι διαβάζω τη σειρά, αλλά και γενικότερα αυτός ο τρίτος τελευταίος κύκλος, αλλά σε άλλους δεν άρεσε καθόλου. Τέλος πάντων, εντάξει, okay, για να έχει δημιουργηθεί τόσος ντόρος, αξίζει ίσως τον κόπο να ασχοληθούμε. Θα το βάλουμε και αυτό στη λίστα, το έχουμε βάλει δηλαδή, απλά δεν έχουμε προλάβει καν να το δούμε. Θα το δούμε κάποια στιγμή, το Euphoria. Bishop Briggs, αυτό είναι το River.

Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Η μουσική δεν σταματά ποτέ εδώ στον CTFM στους 92. Μεταδόσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα μέσα από το site του σταθμού και τα social. Ευχαριστούμε για την παρέα και τα μηνύματα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Fall Amour, Freedom για το τέλος. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
0: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
3: Κρεμώ το χέρι σου να πείσω.
2: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
0: Με την υποστήριξη του CTFM.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
8: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr. Και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
10: Φανά! Φεύγω!
11: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
14: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
15: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
0: 92. 92.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
10: No

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
4: Λεμώ το χέρι σου να πείσω, τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
3: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
5: CTFM 92.
6: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί. Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: I have no time for this idea that electronic music, it has no soul. I mean, in the best synthesizers we make, we always include a fully working soul. Obviously, these instruments on top of the range, very VIP. But we always make sure we give prototypes to a band, like Faithless, for instance.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Φανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
6: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
5: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Ε Εργάνη.
7: Scarlas.

0: Επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: 92.

CTFM. Ψυχαγωγία, μουσική, happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. CTFM, your number one choice.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.

City FM 92. Ο ρυθμός της πόλης.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό, τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
8: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
11: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
8: 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
1: CTFM 92.
0: City on Web.
2: CTFM92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο Γιώργος Θεοφάνους στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
5: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
4: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
6: Με την υποστήριξη του CTFM.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld, ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα, moments in time.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά, στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
3: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβά λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
2: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
4: Με την υποστήριξη του CTFM.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: CTFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
3: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Shred την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-3737.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο ανοιχτό θέατρο Κρίας σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
10: Λεμώ το χέρι σου να πείσω. Τραβώ λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
9: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρύς θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
2: Με την υποστήριξη του CTFM.
11: Μας ακούνε όλοι.
2: Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
12: Στα στούντιο, στις παραγωγές. Για κάποιο λόγο οι γυναίκες απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό και είναι κάτι που θα ήθελα πάρα πολύ να αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά, γιατί ναι, έχω νιώσει πιο μικρή ειδικά. Θυμάμαι αυτή την αίσθηση ότι είμαι μόνη μου.

0: In Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

Χαίρετε. 5 λεπτά μετά τις 6 Λευκό, 87 και 7. Σε σαφώς καλύτερη κατάσταση από τις προηγούμενες μέρες. Έχω να σας πω, Μάικς Παπασημακόπουλος μέχρι και τις 8 εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου. Εύχομαι όλα να σε έχουν τσουλήσει καλά σήμερα. Εμένα είχε γνωστές ταξιτζίδικες έτσι περατζάδες, μιας και, και σήμερα νομίζω πρέπει να κατάπια χιλιόμετρα τα οποία θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την παρουσία μου και ως οδηγός ταξί. Έχω να σας πω ότι σήμερα ανακάλυψα και άλλο ένα από τα αγαπημένα μου markers, από τις αγαπημένες μου εποχιακές σημαδούρες που σηματοδοτούν το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Δηλαδή σας έχω εξηγήσει ότι από τα αγαπημένα μου πράγματα είναι οι σημαδούρες οι οποίες μας ενημερώνουν ότι έχουμε περάσει από το χειμώνα, ξέρω εγώ, από το φθινόπωρο στο χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, αυτά ιστορίες. Οι αλλαγές των εποχών. Λοιπόν, βαστάχτε το, γιατί έχουμε εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο συνήθως το περιμένουμε λίγο πιο αργά στο καλοκαίρι και μας έσκασε νωρίς. Επιστρέφω.

Λοιπόν, σας έλεγα ότι υπάρχουν κάποιες ακόμα σημαδούρες, έτσι, που μας ενημερώνουν ότι έχει έρθει για τα καλά το καλοκαίρι. Συνήθως οι συγκεκριμένου τύπου σημαδούρες έρχονται πιο αργά, γιατί έχουμε μόλις 4 Ιούνιου. Όμως έχουν ξεκινήσει νωρίς οι εν λόγω σημαδούρες φέτο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το εξής, λοιπόν, που διαβάσαμε. Μάικλ Τζόρνταν για ένα ακόμα καλοκαίρι στη Μύκονο, διακοπές με το υπερπολιτελές σούπερ γιο. Λοιπόν, έχουμε ατάκες όπως την Ελλάδα επέλεξε για μία ακόμη χρονιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Τάδε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Τάδε νησί, απολαμβάνοντας, και εδώ είναι όλα τα λεφτά, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η έκφραση, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, προσέχτε με, με στενούς φίλους και συνεργάτες. Και μετά εξηγούν το κόστος του σκάφους με το οποίο έχουν έρθει, το αν έχουν απολαύσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες, τις συνταγές, την ελληνική κουζίνα, εν πάση περιπτώσει. Ο φακός του τάδε-τάδε αποθανάτησε τον πρώην αθλητή που απολάμβανε το διάσημο ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου, σε αντίθεση με άλλα ηλιοβασίλεματα σε άλλα νησιά που είναι το Παταματού, σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Και βέβαια ενημερώνοντάς μας ότι ποια ήταν η τελευταία φορά που είχε έρθει στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτές οι ειδήσεις είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι έχει έρθει για τα καλά το ελληνικό καλοκαίρι, φίλες και φίλοι, όταν αρχίζουν και υπάρχουν ρεπορτάζ που έχουν εντοπίσει στάρ με τα σκάφη των, παρακαλώ πάρα πολύ, και οι οποίοι απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης. Σημειώστε το αυτό, το καλοκαίρι ήρθε και επίσημα έχουμε έλευση στάρ με τα σκάφη τους. Αυτός ο David Holmes, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα στην Ελλάδα, φέτος τουλάχιστον, με κάποιο σκάφος.

Η Kate Bush και το Running Up That Hill, 22 λεπτά μετά τις 6, Λευκό, 87 και 7. Σημειώστε στο καλεντάρι σας, επειδή έχω καιρό να σας πω κάτι, να σημειώσω στο καλεντάρι σας, η αλήθεια είναι αυτή, ότι συνεχίζονται και τα Vinyl DJ Sets από τον Λευκό, 87 και 7 και το Κροντίνο, και το επόμενο είναι την Κυριακή 14 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο Slow στο Γαλάτσι, στα μέρη μου σχετικά, δηλαδή περπατιέται από τα μέρη μου, εκεί στα σύνορα Γαλατσίου, Λαμπρινή, σε μπάση περιπτώσει, στο Ελευθέριο δεν θα δούμε τέτοια πράγματα. Πού να πάνε να στήσουν pick-up και τέτοια σε μαγαζιά με ανταλλακτικά και μαγαζιά με φωτιστικά που έχουμε εκεί στην περιοχή. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε, ας πούμε, μια επιχείρηση να τα υποδεχτεί αυτά τα πράγματα. Οπότε εμείς παίρνουμε τα μπογαλάκια μας και πάμε περπατώντας μέχρι Λαμπρινές, Γαλάτσια και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, θα είναι ο Σάκης Τσιτομενέας εκεί μαζί με τον Ρουμπάνο τον Δημητρόπουλο. Κυριακή 14 Ιουνίου, πρωί-πρωί μέχρι το μεσημέρι, παίρνετε τον καφέ σας, εν πάση περιπτώσει, ακούτε εκεί τα δισκάκια και περνάτε φίνα. Τι άλλο να σας πω, δηλαδή.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον cityfm92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
13: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
12: Τα στυλωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
13: Είναι στο χέρι μας, στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
12: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
14: Τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Ζαν Μισελ Ζαρ. ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
0: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

38 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, Μάκης Παπασμακόπουλος εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου. Έχουμε και αυτή την είδηση που πάντα, από την πάντα φιλόξενη όσον αφορά την ειδησιογραφία χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου διαβάζουμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα προχωρήσει σήμερα με τον διορισμό του Τοντ Μπλάντς στο πόστο του Υπουργού Δικαιοσύνης. Προσωρινά το κάνει για την ώρα, μέχρι να του δώσει μόνιμο τη θέση, με τη μόνη λεπτομέρεια ότι ήταν και πρώην δικηγόρος, προσωπικός του δικηγόρος. Και ρωτάω εγώ, τι πιο ωραίο από το να φροντίζεις τα φιλαράκια σου σε κυβερνητικές θέσεις, ακόμα και σε κάποιες αρκετά κομβικές, θα έλεγε κάποιος, κυβερνητικές θέσεις. Αλλά τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο, πολλά μπορεί να προσάψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, το μόνο που δεν μπορεί να προσάψει στον πρόεδρο Τραμπ κανείς είναι ότι δεν φροντίζει τα άμεσα φιλαράκια του, τα στενά του φιλαράκια, τα μέλη της οικογένειας του, τους κολλητούς του. Ξεφεύγουμε λίγο από την έννοια της κυβέρνησης και πάμε λίγο στην έννοια του extended family, αν με εννοείτε. Κάπως έτσι τρέχει το πράγμα. Ευελπιστώ να μην γίνει τόσο δημοφιλές αυτό το πράγμα, αν και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε παράπονο από γιους βουλευτών που ακολουθούν το επάγγελμα του πατέρα και κόρες βουλευτών, έχουμε μπόλικα, οπότε έχουμε και εμείς μια τέτοια έννοια. Απλά νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ το έχει πάρει ένα βήμα ή και πολλά βήματα παραπέρα από τα λέμε. Αυτή είναι η Nation of Language, ο οποίος έχετε καταλάβει όσο ακούτε αυτήν την εκπομπή, τους αγαπάω ιδιαίτερος.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο

0: Διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ο Γιώργος Θεοφάνου στη Λιβαδιά. Στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας, σε νέα ημερομηνία, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η γυναικεία χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες παρουσιάζει τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη Γιώργο Θεοφάνου.
2: Λεμώ το χέρι σου να πείσω.
1: Μαζί του η Όλγα Βενετσιάνου, Βάλιο Σωμαράκη, Νίκος Παπουτσής και ο Χάρης Μακρής θα μας ταξιδέψουν σε μεγάλες επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε μια ξέχαστη βραδιά. Συμμετέχουν παιδιά από τα Δημοτικά Σχολεία της Λιβαδιάς και η Παιδική Χοροδία Καλλιτεχνικής Πορείας Ορχομενού, ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γυναικεία Χοροδία Λιβαδιάς Πλειάδες. Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο Κρίας. Χωράρχης Ιωάννα Παναγιωτίδη. Προπόληση, Πολύτροπο, Πεζόδρομος Μουφίδου 16, Λιβαδιά.
3: Με την υποστήριξη του CTFM.
4: CTFM 92.
5: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
3: Στην καλδέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch. Το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέκτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια, afestival.gr/more.com.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες National Opera. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Τα σχολεία τελειώνουν. Τα θερινά προγράμματα του Κολεγίου Αθηνών αρχίζουν στον καταπράσινο λόφο της Κάντζας. Για 12 ημέρες, από την 5η 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 3 Ιουλίου, διασκέδαση και μάθηση σε απόλυτη αρμονία και ασφάλεια. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά 5 έως 12 ετών. Επιλέξτε ανάμεσα στο αθλητικό πρόγραμμα ή στο English Summer Camp. Περισσότερα στο athenscollege.edu.gr. Οι εγγραφές άρχισαν.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφτάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day.
13: Discover great music.

7 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η σημαδούρα που σας είπα με αφορμή την έλευση του Μάικλ Τζόρνταν στην Ελλάδα ξύπνησε μέσα σας έτσι δικές σας μνήμες σχετικά με τα κλασικά αυτά ρεπορτάζ, με την έλευση διασημοτήτων στη χώρα μας, τα οποία σηματοδοτούν την έλευση του καλοκαιριού ασφαλώς. Και όπως πολύ σωστά μου τόνισε ένας φίλος εδώ, γεια σου Γιώργο, μου λέει ότι αυτά τα ρεπορτάζ συνήθως πάνε πακέτο με τον επίλογο τέτοιων ρεπορτάζ, γιατί πρέπει όλα αυτά τα ρεπορτάζ να έχουν ένα επίλογο που λέει, που λένε συνήθως ότι οι διακοπές θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά. Δηλαδή μας ενημερώνουν ότι ο εν λόγω celebrities, διεθνής celebrities, ο οποίος έρχεται στη χώρα μας, δεν θα μείνει μόνο σε ένα νησί, αλλά θα πάει και αλλού, οπότε να έχουμε το νου μας. Συν το γεγονός να βγάλουν και κανένα φράγκο οι ενδεχόμενοι δημοσιογράφοι και σε άλλα νησιά, δηλαδή κάποιοι θα υπάρχουν ντόπιοι εκεί πέρα, ντόπια λαγωνικά, να βγάλουν και σε παραπέρα νησιά, να πάνε στην Αμοργό, να πάνε στα Κουφονίσια, να πάνε και αλλού, τέλος πάντων. Όπου πηγαίνει σκάφος, καταλάβατε, για να υπάρχει έτσι μια ποικιλία.

Όχι και τίποτα άλλο, αλλά μέσα στα θέματα της ημέρας έχουμε μια ανησυχητική έτσι ηρεμία στο θέμα της μεταγραφολογίας των κομμάτων. Δηλαδή, έχουν περάσει πόσες μέρες τώρα από την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων που θα μας απασχολήσουν προεκλογικά και στις επόμενες εκλογές. Και ανησυχητικά λίγα πράγματα όσον αφορά τις μεταγραφολογίες και τις ανακοινώσεις των στελεχών κτλ. Δεν μου κάνει. Δηλαδή, βρισκόμαστε και σε περίοδο ποδοσφαιρικής μεταγραφολογίας και πρέπει κάπως να παραδειγματιστούν τα κόμματα και να ακολουθήσουν αντίστοιχες social mediaικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Έτσι θα πάμε σε εκλογές με παλιωμοδίτικες ανακοινώσεις και μικρόφωνα και τέτοια. Δεν βλέπουν οι ομάδες πώς ανακοινώνουν, που κάνουν βίντεο παραγωγές στο TikTok, στο Instagram κτλ. Μας έμεινε λίγο εκεί η μπάλα της Μπαρτσελώνα του Αλέξη Τσίπρα για τα χρώματα του κόμματος και αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο να move ahead with the times που λένε και στο χωριό μου. Αυτός είναι ο Μπαμπάλι που τον έχουμε να τον ακούσουμε καιρό, πες το μάκι μου, και τον Black Wagon.

0: αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Ναϊκά. Σάββατο

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Synergy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Παθιανό. Υβριδικά έργα design κατοικούν τον χώρο του μουσείου και αμφισβητούν τους όρους της λειτουργικότητας μέσα από έναν κόσμο ονειρικό και φαντασιακό. Από τις 28 Μαΐου έως τις 11 Οκτωβρίου. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στρατηγικός χορηγός, Deloitte.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
9: Υπάρχουν αυτοί και αυτές που ανεβάζουν αποσπάσματα από βιβλία, από σελίδες στα social media,
10: ναι,
9: και δεν ξέρω αν γνωρίζουν,
10: ναι,
9: ότι όλοι οι υπόλοιποι που τα βλέπουμε δεν τα διαβάζουμε ποτέ.
10: Κάτσε ρε παιδί μου, κατά τη διάρκεια της αναγνωστικής, ας πούμε, δραστηριότητας, δεν έχουμε πέσει πάνω σε φράσεις που λες πω πω. Τι έγραψε ο παίχτης εδώ πέρα?
9: Ναι.
10: Αυτό λοιπόν που έχει προκαλέσει όλο αυτό το συνέστημα στον αναγνώστη, σου λέει πάρτε το κι εσείς, βλαχούτσι.
9: Αν είναι αυτό που λες,
10: τι άλλο μπορεί να είναι?
9: Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλουν αυτοί οι παιδιά με τα βιβλία.
10: Πες ότι όσοι το κάνετε αυτό είστε ποζεράδες. Αφού αυτό θέλεις να πεις.
9: Όχι,
10: μου το πας, δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω,
9: δεν
10: και περίπου και δε... από κάτω και από πάνω. Πες το!
9: Δεν μπορώ.
8: Alternative.
11: Παναγιώτης Μένεγος.
12: Σταύρος Διοσκουρίδης.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον

35 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Γίνεται πάντως ένας σχετικός χαμός και στους ελληνικούς κινηματογράφους με το Backroom, στην ταινία του νεαρότατου Kane Parsons για την A24. Δικαίως θα πω εγώ, και ο χαμός βέβαια έχει να κάνει με το hype που είχε χτίσει ο Kane Parsons όταν δεν τον είχε πάρει πρέφα η A24. Αυτό είναι και το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη ταινία, σε περίπτωση που δεν ξέρετε το backstory γύρω από το Backroom, στην ταινία τρόμου που κάνει. Έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση τον τελευταίο καιρό, όχι μόνο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε όλο τον κόσμο. Το Backrooms ήταν ουσιαστικά μια μυθολογία, μια σειρά ιστοριών που εξελίχθηκε στο διαδίκτυο. Ο Kane Parsons ήταν αυτός που τα αποτύπωσε όσο κανείς άλλος με τις ταινίες μικρού μήκους που ανέβαζε στο YouTube, και ήταν καταπληκτικές για το budget και για το νεαρό της ηλικίας. Παραμένει βέβαια νεαρότατος ο Kane Parsons, και κατά πως φαίνεται η A24, εντυπωσιασμένη από το πρώτο δείγμα κινηματογραφικής δουλειάς του, θα του δώσει τα κλειδιά ενός franchise, μιας και ήδη ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στο να δώσει το πράσινο φως για το sequel του Backrooms. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω να δικαιώνεται και να ανεβαίνει στον αφρό ένας νεαρότατος δημιουργός, ο οποίος ξεκίνησε από το δωμάτιό του χωρίς ίχνος υπερβολής, και πλέον του δίνεται μια πολύ μεγαλύτερη πλατφόρμα για να δείξει τι μπορεί να κάνει. Ξαναλέω, όπως είχα πει και στην προηγούμενη κομπή, έστω και αν οι καλοθελητές φρόντισαν να αφήσουν κάποιες φήμες ότι η ταινία έγινε από πιο έμπειρους σκηνοθέτες, γιατί ο ίδιος δεν μπορούσε να τον ολοκληρώσει, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Λυπάμαι. Αυτή εδώ είναι η Fontaine's DC και το Heroes Death, μέσα όμως από το φίλτρο των Soulwax.

48 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Τώρα είχα αρχίσει λίγο η φωνή μου να ρετάρει. Κάπου εδώ τα πακετάρω κι εγώ. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ακολουθεί όπως πάντα η Εύα Θωτοκάτου. Μέχρι αύριο, να είστε καλά. Καλή συνέχεια ό,τι και αν κάνετε. Και καλή συνέχεια στην ακρόαση αν μείνετε εδώ. Γεια χαρά.

0: Greek music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ. 8.305.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
9: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifeon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
11: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
10: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
11: Πολύ τολμηρό.
10: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
11: Κυκλοφορεί με το βρακί, τίποτα από πάνω.
10: Όλες μαζί σε μία προβολή.
12: Στην αρχή της Παναγίας να πας.
10: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
13: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
14: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
15: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
15: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπ. 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλαιο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
18: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
18: Σωστά,
19: πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
20: City FM 92.
2: City on Web.
21: cityfm92.gr.
22: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
23: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
22: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
23: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
22: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
23: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-3737.
24: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά...

0: μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Kazarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: And Λευκόμενη Concerts. Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
3: Ναι, τη σειρά, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
2: Νομίζω ότι με αυτό το album κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
3: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
2: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
3: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής.

Μελωδία που πλέον έχει περάσει μέσα μας. Hoover Phonic και Mad About You στον αέρα του Εν Λευκό για το ξεκίνημα της εκπομπής. Πάει φανταστικά με μυρωδιά από, τι να πω, για σεμί. Να πω για σεμί, γιατί όχι. Τόσο όσο μπορούμε να δούμε και να μυρίσουμε αυτές τις λίγες μέρες πριν ξεραθούν όλα, γιατί η ζέστη έχει αρχίσει, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Θα μιλήσουμε για μουσικές, για καινούργια πράγματα, για ταινίες, για ωραίες συνεντεύξεις που διαβάσαμε, αλλά και ένα νέο βιβλίο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας μέχρι τις 10.

Έχετε σκεφτεί λοιπόν ποτέ εκεί κολλημένοι στην κίνηση βλέποντας μία ανθισμένη νησίδα με αυτά τα λίγα λουλουδάκια που έχουν φυτέψει και τους θάμνους ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει έτσι η ζωή να τα φέρει έτσι που να πρέπει να πληρώνουμε για να δούμε λίγο παραπάνω φύση. Αυτό ακριβώς σκέφτηκε μία Αμερικανίδα συγγραφέας και έγραψε ένα βιβλίο με θέμα ακριβώς την περιπέτεια της ηρωίδας της η οποία αναγκάζεται να χάσει τη δουλειά της εξαιτίας ενός ρομπότ να μπει σε μια διαδικασία να γίνει πειραματόζω με μια πειραματική ένεση που μπορεί να αλλάξει το πρόσωπό της και να μην σας τα πολυλογώ. Αυτό το βιβλίο καταλήγει την ηρωίδα του να την βάζει σε έναν πολύ μεγάλο βοτανικό κήπο ο οποίος όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για να μπορεί να είναι εκεί, να ηρεμήσει το μυαλό της και να πάρει το vibe της φύσης. Το βιβλίο λέγεται Hum, βουητό, H-U-M. Η συγγραφέας είναι η Αμερικανίδα Ellen Phillips και μάλιστα κέρδισε το βραβείο κλιματικής λογοτεχνίας. Έχει αποθεωθεί και παρότι περιγράφει ένα ζωφερό μέλλον, μας κινητοποιεί για ένα ζωφερό παρελθόν που μπορεί και να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να το κάνουμε ένα παρελθόν και παρόν βιώσιμο. Αυτός είναι ο σκοπός άλλωστε της τέχνης, να εκφραστούμε από τη μία και από την άλλη να κινητοποιηθούμε με διάφορες ιδέες που μας μπαίνουν.

Λευκό 87,7. Discover great music.

Από βιβλίο θα σας πάω στην καινούργια μουσική. Ξέρετε ότι υπάρχει μια τεράστια τάση που λέει ότι πολλοί κόσμος πλέον ανακαλύπτει μουσικές αποκλειστικά από το YouTube. Από νέα άλμπουμ μέχρι live συναυλίες και remixes και live mixes. Σε αυτό το τελευταίο στέκομαι και εγώ και ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube. Και μόλις σήμερα ανέβασα το καινούργιο μου που έχει να κάνει με την ελληνική μουσική σκηνή, την ηλεκτρονική. Φυσικά, πολύ δυνατά ονόματα τα οποία ίσως να μην ξέρατε ότι τα ξέρατε. Μόνο να ακούσετε θα καταλάβετε. Και αυτή η τάση υπάρχει για τον απλούστατο λόγο ότι μέσα από τα live mixes ο ακροατής νιώθει ότι έχει μονίμως έναν DJ στη δουλειά του, στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του και έναν άνθρωπο ο οποίος επιμελείται τις μουσικές. Σημαντική υπόθεση και μια φροντίδα πολύ σημαντική και σπουδαία, χωρίς να καταλαβαίνεις ότι είναι τέτοια, παρά μόνο εάν τελικά λείψει αυτός ο άνθρωπος και δεν υπάρχει άνθρωπος να σου στήσει ένα ωραίο setup μουσικής και μια ατμοσφαιρική κατάσταση.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις στη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Ψάχνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Έλα να γνωρίσεις από κοντά τις εταιρείες της Energy Holdings, την Ελληνικά Καλώδια και τη Σωληνουργία Κορίνθου στην ημέρα καριέρας που θα διεξαχθεί στις 6 Ιουνίου από τις 10 έως τις 5 στο Λιβαδιά Hotel στη Λιβαδιά, Λεωφόρο Παπασπύρου 4. Μαζί για το μέλλον της ενέργειας.
1: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλτμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο υπηρώτικο ανσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
11: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Εκεί με την Καθημερινή.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Κανονικά όπως τα ζώα χάνουν το τρίχωμά τους την άνοιξη, έτσι δεν πρέπει και οι άνθρωποι να χάνουν τα περιττά κιλά. Λέω τώρα, λογικό.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
7: Εν Λευκό 87,7.
8: Discover great music.

Καλησπέρα και πάλι, Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, στον Εν Λευκό, στους 87,7, Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 και τις Κυριακές τι κάνετε? Πάμε για ένα ωραιότατο μπραντς, κυριακάτικο και μάλιστα με πολλή μουσική. Όχι αυτή, την επόμενη Κυριακή, 14 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3, στο Slow, στο Γαλάτσι, βρίσκεται Αγίου Σπυρίδωνος 18. Εκεί λοιπόν ο Σάκης μας, ο Σάκης Τσιτομενέας και ο guest Πάνος Δημητρόπουλος θα μιξάρουν και θα γκρουβάρουν με τα βινίλια τους σε ένα daytime party. Vinyl DJ sets στα Rave Bakeries της Αθήνας με τον Εν Λευκό 87,7 και το Κροντίνο.

Μα τη φωνή, αλλά και ωραίο μίξ που επανέφερε ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ γνωστό σε διάφορες ηλικίες. Where do I begin? Always the mix. Στον Εν Λευκόστο 87,7. Χρηματοκιβώτιο, και βέβαια έχουμε λεπτομέρειες. Τα ακούσατε στο διαφημιστικό break που έρχεται.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
0: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: συμμετοχή, στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.305 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Τι να πω, παιδιά, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
0: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες. Διεθνείς συμπαραγωγές. Νέες δημιουργίες. Αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων. Κλασικό μπαλέτο. Χορός. Μουσικό θέατρο. Μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
5: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Discover great music.

σπουδαίο συγκρότημα η DXX από το Λονδίνο, ένα τρίο με σπουδαία ονόματα έτσι κι αλλιώς. Όλοι τους έχουν πολύ δυνατές σόλο καριέρες. Η Ρώμη

Oliver Sim, αλλά και ο Jamie XX. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας. Μέχρι τις 10, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Σάββατο, χρόνια πολλά να ευχηθώ στη Μάρθα. Γιορτάζει σήμερα.

Έχετε ακούσει όλοι ότι κάνει ένα πρατατά, και αν τα ακούγατε σε έναν φίλο σας να γράφει ένα τραγούδι και να κάνει αυτό τον ήχο, το πρα, θα του λέγατε μπράβο, θα πάει καλά. Όταν όμως το βλέπεις να συμβαίνει, δεν καταλαβαίνεις και δεν μπορείς να ερμηνεύσεις ποια ήταν αυτή η φόρμουλα που τελικά έκανε τόσο μεγάλη επιτυχία το συγκεκριμένο κομμάτι. Και δεν θα το προβλέψουμε ποτέ, ούτε καν τα AI μοντέλα δεν μπορούν να προβλέψουν ακριβώς την επιτυχία. Μπορούν να σε καθοδηγήσουν προς την επιτυχία, αλλά τελικά αυτή δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Αυτό είναι το συμπέρασμα από ένα σωρό καλλιτέχνες, επισήμους και ανεπισήμους, συζητώντας μεταξύ τους, ότι το AI δείχνει να ξέρει τα πάντα, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που λέει είναι μία πεπατημένη που δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι θα σε βγάλει στην όαση που θα ήθελες. Προσοχή προς μελλοντικούς χρήστες του AI που θέλουν να δημιουργήσουν.

Ποια καλλιτεχνική πορεία, μου λέει ο Σωτήρης. Άστα, Εύα, μας έχει ρουφήξει η δουλειά και έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε. Εντάξει, το ακούω, αλλά από την άλλη μην το παραδεχτείς ποτέ. Μπορείς δηλαδή να το ακούς ότι ψήλο συμβαίνει, αλλά μην το αφήσεις να σε κυριεύσει. Θα πρότεινα λοιπόν, Σωτήρη, αυτό και κατά τα άλλα θα το βρεις στο δρόμο σου. Τι γίνεται, ακόμα βλέπετε το διάβολο που φοράει Πράντα? Έχει σπάσει τα ταμεία. Εντάξει, το καταλαβαίνω από τη μία. Χαλαρώνουμε λίγο να διασκεδάσουμε. Θα μιλήσουμε σε λίγο για μία ταινία την οποία ξεχωρίζουμε εξαιτίας μίας συνέντευξης που διάβασα του Quentin Tarantino και ένα άρθρο που έγραψε σε βρετανικό περιοδικό.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92.
0: 92.
2: CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: αυτά.
1: Είσαι έτοιμος για το απόλυτο κοκτέιλ event του καλοκαιριού? Το Athens Cocktail Festival με την υποστήριξη του Schweppes επιστρέφει ανανεωμένο στις 5 και 6 Ιουνίου στον καταπράσινο πεζόδρομο στο Ζάπιο. Περισσότερα από 18 μπαρ, δεκάδες δροσερά κοκτέιλ, live DJ set και ένα δίμερο γεμάτο μουσική, γεύσεις και εκπλήξεις. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο του φεστιβάλ. Athens Cocktail Festival.

0: Festival. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ζάπιο, είσοδος από Αμαλίας.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Κάνει ζέστη. Εγκαινιάζεται η περίοδος που ο Διοσκουρίδης φοράει βερμούδα. Αυτή η περίοδος διαρκεί περίπου 8 μήνες. Βλέπουμε και το πατούμενο. Έτσι.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αντιαισθητικό στην καταρόμπα μας από αυτά τα κοντά καλτσάκια, τα σοσονάκια. Αυτά που φοράς με τα χαμηλά παπουτσάκια όταν φοράς τη βερμούδα σου είναι το πιο αντιαισθητικό πράγμα που υπάρχει και δεν σηκώνω κουβέντα σε αυτό. Να φοράτε ψηλές κάλτσες. Δεν πει, και άδικο.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Και τι έγινε, θα φαίνεστε και νεότεροι από ό,τι πραγματικά είστε. Όχι αυτό το σοσονάκι.
1: Alternative.
0: Παναγιώτης Μένεγος,
4: Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό 88.

Λευκός, το 47,7. Καλοκαιράκι και ζέστη και αυτό τα γλυκά βράδια που δεν σε χωράει το σπίτι σου. Άντε, μέχρι και τον μπαλκόνι να πάτε, κάτι είναι, κάντε το. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας, τον Εν Λευκός, το 87,7. Και τι είναι Quentin Tarantino, πείτε μου. Είναι διάνοια ή είναι ένας γεροπαράξενος που έχει καεί με τις ταινίες και την προσωπική του πορεία και τα βλέπει όλα μαύρα. Ποιος ξέρει. Γράφει όμως ένα άρθρο σε βρετανικό κινηματογραφικό περιοδικό, στο οποίο άρθρο θα έλεγα ότι κράζει ανελέητα όλες τις ταινίες που έχουν κινηματογραφηθεί από το 2020 και έπειτα. Συγκεκριμένα μετά τον COVID, ο Quentin Tarantino λέει ότι δεν έχει δει μία αξιόλογη ταινία και δεν έχει δει μία ταινία χωρίς άπειρα λάθη. Βλέπει λάθη στα σενάρια, βλέπει λάθη στο cast, ακόμα και στο πώς υποδίονται οι ηθοποιοί τους ρόλους τους. Ο ίδιος πάντως ξεχωρίζει μόνο μία ταινία, την οποία μάλιστα μπορούμε να βρούμε και στην γνωστή πλατφόρμα που παρακολουθούμε σειρές και ταινίες, μία από τις πολλές, πάση περιπτώσει, την πιο γνωστή ενδεχομένως. Και έχω ιντριγκαριστεί τώρα, θα τη δω για να καταλάβω τι εννοεί ο Quentin. The Rip λοιπόν, του John Carnahan, αν δεν την έχετε ήδη δει, πρωταγωνιστή Matt Damon και Ben Affleck, είναι κατά τον Quentin Tarantino η μοναδική ταινία από το 2020 μέχρι σήμερα που έχει αξία.

Αυτό ήταν και για απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Εύα Θεοτοκάτου μαζί σας Δευτέρα με Σάββατο 8 με 10 στον Άνι Λευκό στο 87,7. Βρείτε με στο YouTube, ανεβάζω καινούργια μίξεις. Βρείτε με στο Instagram, στο Facebook, ένας τρόπος ακόμα επικοινωνίας. Και αύριο Παρασκευή θα επιστρέψω εδώ στον αέρα του Άνι Λευκό με ολοκένουργιες φρέσκες μουσικές. Ακριβώς στις 8. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Φανά! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: music, your request.
1: 92 City FM.

T-Robbie.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Hey, I'm smart. You dumb.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.